0: Hello,
1: this is David Sirkamp from Pavlov's Dog. You're listening to 104.7 Rock Radio.
2: Η ώρα είναι 5 στο Rock Radio Michel, στους 104,7.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πειλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
12: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Hi, music lovers. This is JJ Burnell from The Stranglers on Rock Radio on 104.7. Ελλάς.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Σύστημα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνη

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι,
8: ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

0: Καλημέρα βρε, καλώ την Παρασκευάρα.
1: Βέβαια.
0: Έφτασε. Καλημέρα μουρλες μου. Τι λέτε, πάμε να πιούμε πρώτο καφεδάκι παρέα. This song is almost done. Να εδώ, συντονισμένοι στους 104.7 Rock Radio Mikkel. Είμαστε ακριβώς τα 7 λεπτά και μετά τις 7. Και για τις επόμενες 2 ώρες πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής Φέη Δημητριάδου με Morning Madness. Τελευταίο για αυτήν την εβδομάδα, αλλά και για την επόμενη, αφού δεν θα τα πούμε.

Λοιπόν, εγώ έχω το καφεδάκι μου εδώ πέρα δίπλα. Περιμένω την παρέα σας. Ξεκινήσαμε με Brendan Coker, No Money At All. Και αυτός φυσικά, Tony Joe White, με αγαπημένο Lake Placid Blues, που έχει αυτό το ρυθμό, ρε παιδί μου, που σιγά σιγά σε ανεβαίνει, σε ανεβάζει. Όπως ακριβώς μία μέρα που σιγά σιγά την ξεκινάμε.

Σήμερα 10 του Ιούλη και έχουμε ξεκινήσει έξω αυτή την ώρα τουλάχιστον με 23 βαθμούς Κελσίου, με τον ήλιο να έχει ξεπροβάλει και η υγρασία τίποτα, παιδιά, στο μηδέν σχεδόν, για Θεσσαλονίκη πάντα βέβαια, έτσι, μόλις 41%. Το μεταξύ, χθες το βράδυ είχε έσταζες, κολούσες. Πότε πρόλαβε, τι έγινε, δεν ξέρω, αλλά δεν θα το ψάξω κιόλας. Έτσι ξεκινάμε την Παρασκευάρα μας, και όχι μόνο αυτό, ήδη από νωρίς έχει κινησούλα έξω και πεζεί και με αυτοκίνητα, δεν ξέρω τι φάση. Πάντως, από ό,τι βλέπω, και πολλά παιδιά με βαλίτσες στο δρόμο, οπότε μάλλον φεύγουν είτε προς τις πατρίδες τους, πολλοί φοιτητές, είτε πάμε διακοπές. Καλώς τον Τζορτζίνο μου. Πού είσαι ρε μπρο, και μέρες έχουμε να τα πούμε, γεια. Αν και σε μνημονεύω, μην νομίζεις, εδώ στο Morning Madness. I know that it's over till you need me. Μία που γίνεσαι μέλος, ό,τι και να κάνεις μετά, δεν ξεφεύγεις, φίλε. Wish I could be like you. Είχαμε και τα δυσάρεστα, τα νέα εχθές.

0: Εγώ τουλάχιστον εχθές άκουσα και για τις δύο.
1: You say you love me, but you never say my name.
0: Καλό στο κορμιράτο μας. Κάτσε να σε ακούσω βρε Γιάννη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Γουλίτσα, καφέ και πανερχόμαστε.

0: Επίδημο μέλος, ρωτάει ο Τζόρτζο Καλάρε. Δεν το ήξερες. Το κορμιρά το κοροϊδεύει. Καλημέρα Γιάννη μου, και το είπες πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό και θα σε ακούσουμε, ακούστε λίγο φωνάρα.
1: Καλημέρα κορμί, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα και εμείς πίσω από την πύλη του Χορτιάτη. Το κορμιράτο θα σας κάνει παρέα πίσω από τις μπάρες. Και έτσι περιμένουμε 24 ώρες το 24 την παρέα σας. Τι σε λες? Αντιγράφω καλά.
0: Τι λες? Τι λέτε με αντιγράφει καλά? Βαράκι μου αγαπημένο, καλώς την. Επιτέλους λέει έρχεται το διήμερο που κοιμόμαστε πιο νωρίς από τις καθημερινές.

del Comissò. Τι ωραίο ρε παιδάκι μου. Δεν υπάρχει έλεος ούτε τις Παρασκευές.

Ορμηρά το κανένας δεν απάντησε. Δεν ξέρω πόσο καλά με κάνεις. Με αντιγράφεις. Δεν έχω feedback από τον κόσμο. Αλλά ναι, θα πω κι εγώ ότι είσαι έτοιμος να πάρεις τη θέση μου. Πήγε παντέρα. Ο ιός. Εννοείται θα σου κάνει καζούρα ρε φίλε. Παντέρα κάτσε φρόνημα. Έτσι χωρίς άλεος, no mercy.

0: 7.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες που

0: αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
1: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Back to the music. This is Rock Radio 104.7.

Επιστρέψαμε στις μουσικάρες μας, την δεύτερη μία ώρα εκεί. Morning Madness εδώ στους 104 και 7 στο Rock Radio Mikkel. Αυτή είναι η Dave Matthews Band. Πάρα πολύ αγαπημένη και αγαπητή.

κομμωδίες στο κοινό της Αμερικής. Chicken Bellies. Καλά ξυπνητούρια, τώρα θα μου πείτε. Τώρα ρε Ζηφέη, έχουμε πιει και τον καφέ και είμαστε έτοιμοι για το θρόνο. Έλα ρε Μυρκόνη, καλή σου μέρα. Τέλειο. Τέλειο αυτό που έστειλες.

Για να πω την αλήθεια όμως, δεν σε περίμενα νωρίς. Συνήθως τα λέμε Δευτέρα και Τετάρτη που είμαστε λίγο πιο αργά. Μάλλον εκεί προλαβαίνεις. Ελπίζω όλα καλά και απλά να έχει σηκωθεί νωρίς για να φύγετε Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Καλή φάση θα ήταν, ε. Πού είσαι βρε χόλη μας? Πού είσαι βρε πανάθεμά σου? Καλημέρα αρχηγέ, λέει, ρε, ακόμα εδώ? Κάτσε, εντάξει, να, την άλλη εβδομάδα δεν θα είμαι εδώ. Θα την κάνω. Εγώ, λέει, περίμενα να είσαι σε κάποια θάλασσα. Και η θάλασσα εκεί περιμένει να είμαι. Και εγώ εκεί περίμενα να είμαι. Αλλά δεν.

Έχω κομμωτήριο, λέει. Η ώρα είναι ούτε 8, έτσι. Είναι 8 παρά 20. Τι ώρα έχεις κομμωτήριο, ρε φιλνάδα, δηλαδή. Τι φάση. Τι ταλαιπώρια τραβάς, κοριτσάρα μου. Για να τα προλάβεις όλα. Η κομμότρια θα έχει ξυπνήσει.

0: Launch success.
1: More action. Action.
2: Rock Radio's Top 10. Rock in the Universe on 104.7. Number 10.
3: Charles Kelly, Richard Marx, driving and listening to music.
4: We were just driving.
2: Number 9.
3: Intelligent Music Project. No flame, no gain.
4: Your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
2: Number 8.
3: Ella Langley, Morgan Wallen. I can't love you anymore.
5: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round, round the back of my mind.
2: Number 7.
3: Aspen Creek, featuring Large Subsound. Tell me.
2: Number 6.
3: The Rumblin', The Fallen.
2: Number 5.
3: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 4.
3: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 3.
3: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
4: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
2: Number 2.
3: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
4: I never should have let you go.
2: Number 1.
3: Generation Radio, The Melody.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
2: Rock Radio 104.7.
7: Κύριε Πετροχύλο, κάποτε ήμουν πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ.
8: Αυτό ακριβώς, παιδιά, σκεφτόμουν. Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω. Μου ήρθε όμως. Κύριε Πετροχύλο, κάποτε ήμουν πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ.
9: Some call me the gangster of love.
8: Αυτά παθαίνεις. Λέει και το Μυρκάκι, 9.30 ώρα έχει ραντεβού στο Κομμωτήρα. Είσαι το πρώτο ραντεβού, έτσι. Και φυσικά θέλεις το χρόνο σου να πιεις τον καφέ σου χαλάρα. Σε νιώθω. Καλημέρα στο ποτού μας. Προσπαθεί σιγά σιγά.

Πάμε να κλείσουμε πρώτο μέρος κιόλας, πρώτη ώρα. Ρε παιδάκι μου. Ρίξ. Ρίξ. Με Sex Pistols.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

αλήθεια είναι ότι μας χάρισε πάρα πολύ ωραία τα αγαπημένα τραγούδια που όλοι τα έχουμε συνδέσει κάπως, έτσι, στη ζωή μας. Πολύ πολύ αγαπημένοι. Η Ουαλή, γεννημένη ως Gaynor Hopkins.

που έγινε έτσι η θρυλική για την ιδιαίτερη φωνή της, έτσι τη βραχνή, δυναμική, πόσο μάλλον και εδώ στο συγκεκριμένο τραγούδι που ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος του Morning Madness, Holding Out for a Hero. Γεια σου ρε Μπόνι. Τέτοια φάση ήταν, με αυτή τη χαρακτηριστική βραχνάδα που τη λατρέψαμε και που αποτέλεσε φυσικά το σήμα κατά τεθέντης, έτσι. Γιατί δεν είχε ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο. Φαντάζομαι και έχετε ακούσει και έχετε διαβάσει, αλλά και εμείς εδώ πολλές φορές έχουμε πει πως αυτή η βραχνάδα είχε προκύψει μετά από μια χειρουργική επέμβαση που είχε κάνει στις φωνητικές της χορδές κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 70, να σκεφτείτε. Όπου τι έκανε η Τάιλερ, παρά τις ιατρικές οδηγίες, μίλησε λίγο νωρίτερα κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης. Της είχαν πει μη μιλάς ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, π.χ. για μια εβδομάδα, δεν. Της βγήκε όμως, μίλησε λίγο νωρίτερα, γεγονός που άλλαξε μόνιμα τη χρειά της, αλλά τελικά αποδέχτηκε το κλειδί για την παγκόσμια επιτυχία της, έτσι. Μας άφησε, πέρασε δύσκολα τελευταία με την υγεία της. Νοσηλευόταν, αν δεν κάνω λάθος, από το Μάιο σε νοσοκομείο λόγω κάποιων επιπλοκών που είχε έπειτα από μια επίγουσα επέμβαση στο έντερο. Λέει και ο Γιάννης και η γυναικάρα στα νιάτα της.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Φέη Δημητριάδου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 9 το τραβάμε σήμερα με μουσικές. 9 παρακάτω εγώ θα την κάνω.

Τρέχα δε ποδάρα κι εγώ. Λέει ο Holy Father, ρε φίλε. Έπιανε δουλειά στις 8 και ακόμη είναι σπίτι. Σήκω. Καλημέρα Τζακ, τι καλημέρα, καλησπέρα δηλαδή εκεί πέρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και στο φίλο μας τον Τζακ, ο οποίος, όπως λέει, μετράει αντίστροφα πλέον τις ημέρες. Για να σκάσει μύτη εδώ Ελλάδα. Έτσι είναι. Χειμώνιας εκεί, έχει καλοκαιριάσει εδώ.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στο δελτίο καιρού για σήμερα. Να δούμε πώς θα μας τα πάει η Παρασκευάρα. Μια χορηγία φυσικά το Απολώνια Hotel, έτσι. Λίγα λεπτάκια από τα σύνορα των Ευζώνων. Και σύμφωνα με την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Παρασκευάρα 10 του Ιούλη. Γενικά έθριο καιρό θα έχουμε και μάλιστα με την θερμοκρασία να σημειώνει και μια μικρή άνοδο. Κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Σε κάποιες περιοχές το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν προσκαιρές νεφώσεις. Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο μας λέει. Μπορεί να εκδηλωθούν και κάποιες τοπικές βροχούλες εκεί. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσουμε. Με γενικά έθριο καιρό, χωρίς συννεφιά καθόλου. Αντίστοιχα στην Αττική. Και εκεί πέρα μέχρι ίδια βαθμολογία θερμοκρασίας βλέπω, 33 και εκεί, με κάποιες νεφώσεις. Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο. Στα υπηρετικά θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς Κελσίου. Sounds silly for me to think childish thoughts like these, but I'm so tired of. Και θέλει προσοχή, έτσι. Άκουγα τον άλλον εχθές, προσπαθούσε, λέει, με ένα χαρτί. Έκαψε χαρτί για να διώξει τις φύκες και έβαλε φωτιά στο καλοχώρι.

boys and the better lads. You're always talking about those boys and the better lads. Υπέροχη Fontaine's DC. Εδώ στο Morning Madness και στους 104 και 7 Rock Radio Mikkel. Boys in the better land. Έτσι να ξυπνάμε, αν δεν έχουμε ξυπνήσει ακόμα. Σας έχω και καλύτερο όμως. Μείνετε εδώ.

Ρε καλό στο παιδί, πού είσαι ρε Βαλάτζε, πού είσαι ρε Νταλγκά μου. Καλώς σας βρήκα λέει, καλημέρα, καλώς το να άργησες όμως. Κάτι μηνάκι όχι, δεν ξέρω πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε.

The Age of Plastic. Και τότε ήταν αυτό.

έτσι όμορφα και ωραία. Πάμε να κλείσουμε πρωτέλευταία μία ώρα εκεί. Jamiroquai. Cloud 9. Μια φρεσκάδα, μια δροσιά, ρε παιδί μου. Έτσι δεν το νιώθηκε εσείς με τις μουσικές αυτές.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel Spa, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel Spa.

0: φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: To start somewhere. Music. What better place than here?
4: Rock Radio.
3: Better time than now.
4: The new 104.7.

έτσι καμιά φορά συμβαίνει, ρε παιδί μου. Ξαφνικά να εξαφανίζεται ο κόσμος όλος. Όταν είσαι κολλημένος εσύ με ένα άτομο που σε κάνει να νιώθεις τόσα πολλά. Καλημέρα μούρλες μου. Καλή Παρασκευάρα να έχουμε. Εδώ στους 104 και 7 στο Rock Radio Μικέλ, έχουμε ξεκινήσει από τις 7 το Morning Madness και σήμερα.

Θέση προσπαθούμε. Αν και εντάξει, όσον αφορά για τις Παρασκευές, δεν νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Έτσι δεν είναι? Έχουμε μπροστά Σαββατοκύριακο. Αλλά ένα πουσάρισμα το θέλει, πώς να το κάνουμε. Ελπίζω να περνάτε όμορφα, να ήπιατε με ευχαρίστηση και εσείς το καφεδάκι σας όπως και εγώ. Όσοι είστε στο δρόμο, να ψιλοειρεμήσετε με λιγότερα νεύρα. Αν και όπως είπαμε, ήδη από πολύ νωρίς είχε κίνηση σήμερα.

και Holy Father, ναι, έρχεται μπροστά σας ένα Σαββατοκύριακο και έτσι η Παρασκευή είναι για εσάς μία μέρα με καλή διάθεση. Ό,τι καταλαβαίνω δεν έρχεται Σαββατοκύριακο για εσένα που θα χαλάσει.

φάση που άρχισε εμένα να μου αρέσει περισσότερο το Σάββατο τον τελευταίο χρόνο. Δεν ξέρω. Κακώς. Δεν το συμπαθώ. Αλλά η Παρασκευάρα θα είναι πάντα Παρασκευάρα.

Και έφτασε και εμένα η ώρα μου. Και αυτός μεγάλωσα κι εγώ. Αργώ να πάω. Αργώ να περπατήσω πλέον. Άστα να πάνε. Πρέπει να την κάνω. Όπως είπαμε, την ερχόμενη εβδομάδα το Morning Madness δεν θα είναι εδώ, θα παγεί βουτιές. Μη τυχόν και το ματιάξετε. Μη τυχόν, ναι.

Να ευχηθώ σε όλους ένα όμορφο Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Χριστάκο μου, αγαπημένε, έλα ρε, τώρα το είδα το μήνυμα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, φίλε μου. Πώς νομίζετε θα σας αφήσω? Να περάσετε όμορφα, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Από μένα τα φιλιά μου, την αγάπη μου και φυσικά μην ξεχνάτε. Καλή μας τύχη, μάγκες. Είστε επανειδήμοι.

0: ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι

0: Βλέπω πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13, στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
1: Και στο Τηλερής.gr.
2: Έλεος πια, αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
3: For the private pleasure of a limited number of families.
4: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: Rock Radio 104.7.
1: Music.
2: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
8: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
12: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
14: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
15: Τι εκεί.
14: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
15: Ναι.
14: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
15: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
16: Hello again, here's what's happening.
17: Now, back to rock radio.
16: Really cool, hip, sexy.
18: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
0: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: What the most important campaign I've worked on.
10: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, Dirty Boulevard από Lou Reed ακούμε. Είμαι ο Δημήτρης Φακάρος, το Rock Brunch ξεκινάει. Και για σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, από Dirty Boulevard σε Sit Boulevard, από το Lou Reed στους Måneskin. Να έχουμε μια πολύ ωραία μέρα, μια πολύ ωραία εκπομπούλα, ένα ωραίο διωράκι. Μέχρι τη μία θα πάμε παρεούλα μαζί και μετά είμαστε έτοιμοι να φύγουμε για Χαλκιδική να κάνουμε το μπανάκι μας στο Diamond Premium Beach Club στα Μουδανιά.

Cheers. Πάμε μικρό ταξιδάκι στην Καλιφόρνια. Αυτό είναι το Dark Necessities. Ας ακούσουμε λίγο τη θερμοκρασία, η οποία βρίσκεται στους 28 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, με την υγρασία να αγγίζει το 33% και ένα βορειοδυτικό ανεμάκι στα 2 μποφόρ να μας χαϊδεύει τα μαλάκια. Φραντσέσκα τώρα από Hozier, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2024, Unreal, Unearth, Unearth.

Τον New Entry του Rock Radio Stop 10 μπήκε χθες στα 10 καλύτερα τραγούδια του Rock Radio. Driving and listening to music, Charles Kelly, παρέα με Richard Marks.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.
6: Hi, this is Danny Vaughan from Taiketo, and you are listening to Rock Radio 104.7 in Greece.

Αυτή είναι η Foreigner με το Hot Blooded. Εμείς είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Θα συνεχίσουμε με ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτόν τον καιρό, Play Your Games από Greta Van Fleet. Είμαι ο Δημήτρης Βακάρος, μας ακούτε εδώ στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Είναι το Rock Branch. Επάμε μαζί μέχρι τη μία.

Αυτή ήταν η Dire Straits με το Walk of Life. Και πάμε τώρα εμείς λίγο να δούμε ποια μπάντα συγκεκριμένα θα σας πω σήμερα. Θα πάμε στους Cure και θα πάμε στο Friday I'm in Love, σε ένα ραδιοφωνικό κλισέ, όπου τώρα τους περιμένουμε και την επόμενη εβδομάδα στη χώρα μας αλλά και στη Βουλγαρία. Πολλοί μου έχετε πει ότι θα πάτε να τους δείτε και πιστεύω πολύ καλά θα κάνετε, γιατί ο Robert Smith, παρά την ηλικία του, ακόμα δίνει πόνο πάνω στη σκηνή. Πάμε να τους ακούσουμε εμείς εδώ.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio.

Baker feels like I'm falling in love. Το τραγούδι το οποίο έχει γυρισμένο βίντεο κλιπ στην Αθήνα όταν ήρθαν οι Coldplay για συναυλία στη χώρα μας και μας αρέσει και πάρα πολύ, αν μη τι άλλο. Cranberries τώρα από το 1999, Animal Instinct. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, είμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Άκουσαμε μόλις τους Killers με το Somebody Told Me. Ήρθε η ώρα για Green Day και Boulevard of Broken Dreams. Αφού πρώτα δούμε λίγο το δελτίο καιρού, το οποίο μας το φέρνει εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ, το Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός γενικά έθριο σήμερα, με τους άνεμους να πνέουν αρχικά βόρεια 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel.

Το 10 είμαστε έτοιμοι για παραλία, έτοιμοι για Diamond Beach Club στα Μουδανιά. Αύριο Σάββατο θα με βρείτε και εμένα εκεί να παίζω τις μουσικάρες μας με καλοκαιρινά vibes, βούτιες στη θάλασσα και όλα αυτά να συνοδεύονται από φανταστικές λιχουδιές, club sandwich, μπεργκεράκια, pancakes. Για να δω, κάνουμε και εμείς ένα δωράκι στον εαυτό μας, εμάς που έχουμε μείνει πίσω στην πόλη και δεν πάμε πουθενά. 50 λεπτά από το κέντρο της πόλης, το μαζί με τα 4,8 αστεράκια και πάνω από 1700 κριτικές στο Google Maps. Παρασκευή βράδυ όμως έχει Blue Banana στο camping στο Απιθύτα. Εκεί θα είμαστε μετά τις 11, θα με βρείτε εκεί να μπαρτάρουμε όλοι μαζί, είτε μένετε στο κάμπινγκ, είτε είστε φοιτητές, είτε όχι. Μέχρι τότε όμως, Τότο, Ροζάνα, εδώ στο Rock Radio 104,7, Μικέλ.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου, αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο, ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης, πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Studio Hair λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Ακούσαμε το Fortunate Son, τώρα πάμε στους Rolling Stones. Τελευταία κυκλοφορία, In the Stars. Στη θέση νούμερο 4 μάλιστα του Rock Radio Top 10 έχουν βγάλει τραγουδάρα σαν το παλιό καλό κρασί. Rolling Stones δεν γυρνάνε με τίποτα. Όλα αυτά εδώ στο Rock Radio 104,7.

Φανταστική διασκευή από το Young Blood στο I Was Made For Loving You, τον Kiss από την ταινία The Fall Guy. Simple Minds, ακούσουμε τώρα Alive and Kicking, όσο οι κόρνες συνεχίζουν εδώ live από το κέντρο της πόλης, Κούσκουρα 5 στον ημιόρφο, οπότε με ανοιχτά παράθυρα και όχι air condition, ακούμε αυτό που πω. Φανταστικός ήχος, έτσι, τη φύση, νιώθεις τη φύση, καθαρό οξυγόνο, καυσαέριο και τα σχετικά. Εμείς εδώ στη Τζιμετούπολη, ελπίζω εσείς να μας ακούτε από κάποιο πιο τροπικό μέρος από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Me από Human League. Ακολουθούν η ELO ή αλλιώς Electric Light Orchestra με το Last Train to London. Είμαστε λίγο πριν πάρουμε και εμείς το τελευταίο τρένο για αυτή την εβδομάδα. Τρένα δεν υπάρχουν για Χαλκιδική, αλλά σε αυτή τη χώρα και να υπήρχαν δεν νομίζω να τα παίρναμε. Αμαξάκι και πάλι αμαξάκι. Και είμαστε έτοιμοι για ένα πουσουκού φωτιά. Ένα πουσου για την ακρίβεια. Παρασκευή σήμερα εγώ θα βρίσκομαι στο Ποσίδι, στο φοιτητικό κάμπινγκ του Απιθύτα. Μετά τις 11, παρτάκι εκεί για όποιον βρίσκεται εκεί πρώτο πόδι. Θα περάσουμε φανταστικά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αύριο κάνουμε το μπανάκι μας στο Diamond Beach Club. Μετά τις 12 ξεκινάει το DJ set εκεί, σε μια πολύ ωραία παραλία. Στα κοντά, δεν σας τρέχω μακριά. Θα την κρίσετε βέβαια και μια φανταστική μαγαζάρα με κάτι ξαπλώστερες με τη στρωματάρα τους πάνω, για να αφήσετε τον εαυτό σας να χαλαρώσει. Ένα Σάββατο είναι ρε παιδιά.

αίσθηση. Στο φοιτητικό κάμπινγκ του Απίδη, τα Blue Banana το μαγαζί. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο more.com. Προπόληση με 13 ευρώ μόλις, μαζί μέσα στην τιμή και το 3 ευρώ της είσοδος στο κάμπινγκ. Και μετά τους μπλε, παίρνω θέση και εγώ στα αντέξ και συνεχίζουμε να παρτάρουμε.

Βακάρος με το Double Trouble. Παρασκευή σήμερα, 3 με 5 έχουμε Λάζαρο Θαλασσινό, 7 με 9 Δημήτρη Δημητρίου. Really 7 με 9 Θωμά Σταματόπουλος, 9-11 τα Night Tracks. Πού θα τα κάνει σήμερα? Ο Απόστολος Βακάρος, έτσι για αλλαγή. Γιάννης Δημητρόπουλος κλείνει πολύ ωραία την εβδομάδα μας με τη δικιά του ρομαντική νυχτερινή εκπομπή. Από μένα τον κύριο Rock Brand Δημήτρης Βακάρος, πολλά φιλιά για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τα ξαναλέμε από Δευτέρα με το καλό. Να έχει περάσει και η Αργεντινή στα ημιτελικά του Μουντιάλ, γιατί τώρα αυτή είναι η κάψα μας. Και όλα θα πάνε καλά. Καλοκαιράκι.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
13: Greetings.
9: Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.
14: Hey everybody, this is Joe Lynn Turner, and you're listening to Rock Radio Greece 104.7, Thessaloniki. So come on, keep rocking, keep the faith.

0: Τραβά ωραίο αεράκι έχει σήμερα. Κατέλα και Γιάννη, εδώ μέσα στο Ζούγια για να γίνει, για τα γόρια μου. Που είστε ροκ μπραντ εδώ, Δημήτρη, ετοιμάζεται γιατί τρελό φουσού. Το κου θα είναι απλωτέ, έτσι μην το πείτε. Απλωτέ. Έχει ξεκινήσει. Και στα τέτοι. Παρασκευή, Σάββατο θα είτε στο Άπιθιντα εκεί στο Blue Banana, στο Ποσίδι. Σάββατο μεσημέρι, στο Diamond. Premium Beach Bar στα νέα μου δανειά, 12 θα παίζει μουσική για σας. Και εγώ και το κορμάκι μου, οι δυο μας θα είμαστε εκεί. Jolly Jane διασκευάζει Vehicle. Παρέα μετά από την Καζάνη, είναι το Rock Radio. Μικέλ, πάμε, ξεκινάμε. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Are you ready?
2: Rock Radio.
1: Then
2: 104.7.
1: Brace yourself. Here they are.
2: Things go better with rock.

0: καλοκαιρινά κουκλάκια. Εγώ έχω γίνει, να ξέρετε. Τα έχω βρει, σας τα αποστάρω στα βιντεάκια, τις φωτογραφίες. Οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Όλες οι μάρκες γυαλιά ηλίου, για Οράσιος, Ακή Επαφής. Ήρθε η ώρα για ανανέωση, παιδί μου, καλοκαιρινή ανανέωση, για να γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια. Τον Κούκα Μέλακα, που για μεθέτε Τζο Μέλακα. It's so good. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, στο Rock Radio Μιχαήλ Στούς 104,7 Θεσσαλονίκης. Απευθείας σύνδεση, ραδιοδράμα 99,1. Και βέβαια, για να μας ακούτε παγκοσμίως, από το site μας rockradio.gr. Πάμε τώρα Αυστραλία μεριά να συναντήσουμε Τζον Φάναμ.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.

Να σε ένα γωνία εκεί, ό,τι αφορά το ηλεκτρολογικό σας, υλικό, υδραυλικά ή ήδη. Αν θέλετε αποτελέσματα, Lux, χρώματα, τέτρα Lux. 20-231-0-20-55-82, επικοινωνείτε με τον Σταύρο, ό,τι αφορά τέτοιου είδους προβλήματα για το σπίτι σας. Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, με υγρασία όμως σε πάρα πολύ ωραία επίπεδα, είναι στο 30%. Τι λες, να είμαστε. Καλό δρόμο να έχετε, εσείς που έχετε αποφασίσει να την κοπανίσετε, είτε έχετε τις άδειές σας, είτε φεύγετε για πουσουκού, κοντινές ή μακρινές παραλίες, σιγά σιγά, τσούκου τσούκου.

κάνουμε μια στάση στα Μικέλ, έτσι λίγο να πάρουμε μια ανάσα. Είναι το στέκι μας, η απίστευτη ποιότητα καφέ που θα βρούμε εκεί. Και φυσικά δεν μένουν ποτέ σταθεροί. Πάντα μας παρουσιάζουν καινούργιες γεύσεις, καινούργιες γεύσεις συνέχεια. Rock Radio Μικέλ, στους 104,7. Αυτή είναι η Matchbox 20. If you're gone. Σωτήρη Τζο, Βακάρος, είμαστε 21 λεπτά μετά τη μία. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-025-104-7, email rockradio@rockradio.gr. Σε λίγο καταφθάνουν και το βιντεάκι που σας έχω κάνει. Instagram, Facebook, TikTok, σχόλια και εκεί, αλλά και στο Messenger. Έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου.

0: Άντε ρε, πάμε μια ωραία βολτίτσα στην Άουσα. Εκεί θα συναντήσουμε τον φίλο τον Νίκο. Γεια σου Νικολάκη μου, τι κάνεις?
1: Πολλές σε καλησπέρα από την πανέμορφη Κελιόλου στην Άουσα. Έχει και ένα αεράκι σήμερα, όλα τα λεφτά.
0: Όλα τα λεφτά. Τι εμπανάκι δεν θα πάμε, δεν θα πάμε εκεί λιτόχωρο που πηγαίναμε?
1: Θα κατεβούμε τώρα να τελειώσουμε με κάτι μηχανογραφικά και ιστορίες.
0: Μπράβο. Και μετά. Εντάξει. Έχεις την πλήρη στήριξή μου, να ξέρεις. Καλοκαιράκι παραλία, ρε φίλε, καλοκαιράκι παραλία. Λοιπόν, για να σε ακούσω τώρα, θα τα πεις εσύ όλα. Θες να ετοιμάσω και ένα τραγούδι, τίποτα?
1: Μία Bonnie Tyler, βάλε.
0: Μία Bonnie Tyler, να τη θυμηθούμε. Έτσι, την μοναδική, και είπαμε, οι καλλιτέχνες δεν πεθαίνουν ποτέ, γιατί μας έχουν αφήσει.
1: Μας έχουν αφήσει κληρονομιά.
0: Πάρα πολύ ωραίο τέτοιο. Λοιπόν, και θα βάλω και έτσι ένα ωραίο πιο έτσι, χαρούμενο της Bonnie Tyler, εντάξει. Λοιπόν, για πες τα εσύ και σε χαιρετώ εγώ. Για πες πού είμαστε, τι ακούει ο κόσμος.
1: Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Rock Radio Μικέλλα, στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Εχθές το βράδυ στην πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10 έκανα new entry ο Charles Kelly με τον Richard Marx, το εκπληκτικό Driving and Listening to Music. Ένα τραγούδι που ο Charles Kelly είχε κυκλοφορήσει πέρσι με την καινούργια του άλμπουμ, μόνος του. Αλλά άμα το ακούσετε το ένα, μια εκτέλεση, αλλά εδώ παρέα με τον Richard Marx, δεν έχει καμία σχέση. Είναι σαν να είναι άλλο τραγούδι, είναι εδώ, με το που μπήκε ο Richard Marx, απογειώθηκε η κατάσταση. Και κάπως έτσι θα πάμε στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα υπέροχα, οδηγώντας και ακούγοντας μουσική. Rock Radio Μικέλ.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: We get our fingers on the pulse, of this community.
7: 104.7. Back to the music.
8: Via satellite, Rock Radio 104.7.

0: Ήταν από τους Ουαλούς Skindred και το Can I Get A. Πανικός επτύσσι από το αεροδρόμιο μας από τη Μακεδονία. Της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και Μόναχο. Κατά διάρκεια της απογείου νομίζω έσπασε παράθυρο. Με το που ανέβηκε, κάτι πρέπει να έφυγε τώρα, κανένα κομμάτι από κανένα κινητήρα, χτύπησε το παράθυρο, έτσι το παράθυρο. Ο επιβάτης, από ό,τι σήμερα μαρτυρίες άλλων επιβατών εκεί πέρα μέσα, το κεφάλι και βγει ήδη από το αεροπλάνο. Και όμως, και το κρατούσε η γυναίκα του δίπλα τα πόδια, μετά επενέβησαν και άλλοι επιβάτες, έγινε ένα ψηλό. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που βλέπουμε σε κάτι ντοκιμαντέρ, μιλάμε για τρέλα τώρα. Ευτυχώς όλα καλά πήγανε, γύρισε η πτήση, είναι ο επιβάτης που τραυματίστηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, όλα καλά. Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνη, Αριστοτέλους 11 και όλες οι μάρκες γυαλιά ηλίου. Ωραία φίλε, όλα θα τα βρεις. Rock Radio Μιχέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκης, απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό πεστό.
1: Flashback.
0: Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια. Flashback με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook, είναι αυτά που ψάχνετε κορίτσια. Θα τα βρείτε και σε επιλεγμένες boot

Το 1974 είμαι, δεν είναι τεσσάρων, το Μακαράκι. Εσείς και στην κορυφή του Billboard, τεράστια επιτυχία. Hewitt Corporation, Rock.

0: flashback.
1: Με Νάταλια Σάνμιν στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω. Σαν σήμερα 10 Ιουλίου του 1974, Rock the Boat στην κορυφή του Billboard από The Hughes Corporation. Εγώ να παραμείνω λίγο σε αυτό το ρυθμό, έτσι λιγάκι να θυμηθούμε Kid Creole and the Coconuts.

Ένας πανικός, σιγά σιγά. Άντε μπράβο, αφήνω Kid Creole and the Coconuts, πάμε Bob Marley. Κάθε μέρα τα ακούγα. Για τουλάχιστον 5 χρόνια. Το τηλεοπτικό σήμα της εκπομπής στην R3 που είχα. Jammin'.

0: success.
1: More action. Action.
2: Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 10.
3: Charles Kelly, Richard Marx, driving and listening to music.
4: We were just driving, listening to music.
2: Number 9.
3: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Your head up towards the sun.
2: Number 8.
3: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
5: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind.
2: Number 7.
3: Aspen Creek, featuring Lars Subsound, Tell Me.
4: So tell me what you're thinking. Tell me, is it really love?
2: Number 6.
3: The Rumblin', The Fallen.
2: Number 5.
3: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 4.
3: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 3.
3: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
4: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
2: Number 2.
3: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 1.
3: Generation Radio, The Melody.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
2: Rock Radio 104.7.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά Οράσεως, Ηλίου και Φακών Επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: Αυτή είναι η μοναδική Ραμόνς. Κάπου εδώ έχω εδώ και τον Μάρκη, αλλά βέβαια γίνεται ένας ψηλό χαμός εδώ πέρα. Μέσα να δώσεις ο Μάρκη. Γεια σου ρε Μάρκη, γίγαντα ρε παικταρά.
1: Hey everybody, this is Marky Ramon from the world famous Ramones and you're listening to 104.7 Rock Radio.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα πώς θα κάνουμε στο V360 μοιρών. Γιατί ο Ηλίας ο Αναβίδης μου στέλνει το μήνυμα και μου γράφει τα εξής. Καλησπέρα, καλοκαιράκι με μουσικάρες και Dr. Alban. Που το δημιουργήθηκε στον Dr. Alban, φίλε. Το It's My Life, να θυμηθούμε τις παλιές κλαμπάρες της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Παραδίπλα ήταν με φούσκουρα πέντε, παραδίπλα ήταν το στούντιο του Αντένα. Στο στούντιο λοιπόν του Αντένα μου λένε έρχεται ο Dr. Alban να του κάνει συνέντευξη. Το γιατρό. Τότε με το It's My Life γινόταν σκοτωμός. Πατζουρλισμός, έτσι έπαιζε παντού, γινόταν χαμός. Εντάξει, ήρθε ο Dr. Alban κανονικά μέσα στο στούντιο, έχει πέσει πολύ γέλιο. Ο Dr. είναι μεγάλη περίπτωση, άρα έτσι. Δεν υπάρχει ο δοντίατρος, νομίζω. Dr. Alban. Πάμε για λίγο, έτσι για λίγο, Ηλία, να το θυμηθούμε. It's My Life, έλα πάμε. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Double Trouble. Καλοκαιράκι του 26. Και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι flashback. Τόσο ακούμε τον Dr. Alban, ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την διακίνηση της Μαρία Σούλη. Το Sunfly Travel, μοναδικά ταξίδια, ταξίδια ζωής, ανεξαιρέτητους προορισμούς, σε ιδιαίτερους προορισμούς. 231-0-280-500. Υπάρχει και αυτό το φοβερό Single Travelers. Μικρές παρέες 4 ετών, να ταξιδέψτε.

μιλάμε είναι η χαρά του Μεγαλοκαρχαρία. Τι να σας πω, ο Μεγάλος Λευκός Καρχαρίας δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτούς τους καρχαρίες που έχουμε στα πεζοδρόμια και στους δρόμους. Τίποτα, γατάκι είναι μπροστά τους. Εδώ μιλάμε για χαμό τώρα. Χαμό σε όλα, βενζίνηδες, σούπερ μάρκετ, θες εσύ, έχω εγώ. Άιντε! Κολομβία μπροστά μας είναι γατάκι, γατάκι. Φάγαμε την πρώτη ώρα, ψέματα λέω, δεν τι γίνεται. Όταν να κατεβάζουνε τζίκι, τζίκι, τζίκι, περνάνε πως τις μέρες για να κατέβει. Τι με ζήνε, όταν ανέβει,

0: παραμύθι. Τη φάγαμε την πρώτη ώρα. Τέλος, Σωτηράκι, τέλος. Πάμε, παρεούλα έως και τις 3.
1: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
13: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
12: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
13: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
12: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
13: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
13: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
12: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά. Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: ωραία, ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα Double Trouble παρέα με τα οπτικά Σάνης Αριστοτέλους 11 με τη μοναδική Amy Winehouse. Είναι όλα έτοιμα, Instagram, Facebook, TikTok.
1: Señoras y señores, hay
0: un nuevo gol. Κάπως έτσι ωραία ξεκινάει με κολλάκι, βεβαίως, βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Η δεύτερη ώρα το Double Trouble θα πάμε έως και τις 6 το βράδυ στη θέση με 9 η ώρα. Θα καταφθάσει Απόστολος Baby Baby DJ. Πάνε με βακάρο, δεν γίνεται να κάνετε με το μικρό μου. Λοιπόν, όπου ο Απόστολος θα είναι και το Σάββατο 10 η ώρα μετά την εκπομπή του Τάσου Παπαδόπουλου το πρωί. Σας πάει έως και τις 12 και μετά Σαββατοκύριακο εμείς θα λέμε σε επανάληψη Rock Radio Stop 10. Στους 104,7 Rock Radio Μικέλσον και σε απευθεία σύνδεση Radio Drama 99.1. Καλησπέρα σας οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν μας ακούτε όχι μόνο σε ολόκληρη την Ελλάδα, από το rockradio.gr και από τα site που μεταδίδουν ραδιοφωνικούς σταθμούς. Πάρτε μας πάντα μαζί σας, με τα CarPlay σας, τα κινητά σας, τα κομπιούτερ σας, τα tablet σας, τηλεοράσεις σας, τα πάντα, αρκεί να είστε στο δίκτυο συνδεδεμένοι.

20 χρονών παρακαλώ ένα Spyro από τη μουσική επένδυση τη ταινία The Devil Wears Prada νούμερο 2. Αυτό είναι το εκπληκτικό Material Lover. Τι ωραίο! Γεννημένη παιδιά 28 Σεπτεμβρίου του 2005. Υπάρχουν τέτοιε γέννησε. Υπάρχουν.

0: τι λέτε, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο δελτίο καιρού.
1: Thessaloniki weather.
0: Μία χορηγία του Apollonia Hotel, Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Εψώνων. Από ό,τι βλέπω και Παρασκευή και Σάββατο και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη. Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Ο ήλιος θα λάμπει, αν βλέπετε βρεθεί 3 με 4 από φόρ. Απλά η θερμοκρασία θα αλλάζει. Για σήμερα έως και τους 33 βαθμούς Κελσίου θα είμαστε. Τώρα για να καταλάβετε είμαστε στους 33 και βέβαια θα ανεβοκατεβαίνει η θερμοκρασία λίγο πιο πάνω την Κυριακή, τη Δευτέρα, την Τρίτη. Καταλαβαίνετε, καλοκαιράκι είναι, μέσα Ιουλίου είμαστε. Αυτή είναι η Rublets. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Apollonia Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Οι Ιταλοί που ανέβηκαν μια θέση στο νούμερο 6 του Rock Radio Top 10 με το καταπληκτικό The Fallen. I know the places where we used to live and show, and I never want to lose as I thought to do their note.

Ετοιμαστείτε για το καινούργιο τραγούδι από τους YouTube, γυρισμένο στην πόλη του Μεξικού. Με έχει κορσίδι το βίντεο κλιπ. Θυμίζει το Where the Streets Have No Name. Αλλά εδώ μιλάμε, το Street of Dreams είναι μοναδικό. Ετοιμαστείτε στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7.

μένω σε ένα λεωφορείο να βολτάρουν στους δρόμους στην πόλη του Μεξικού και φυσικά κάποια σημεία σταματάνε σε μια γειτονιά, μαζεύονται όλοι και για να ακούνε πρώτη φορά το καινούργιο τους Street of Dreams, όπου φυσικά το γυρίσανε και σε βίντεο κλιπ. Μοναδικός μόνο εκεί παρέα. Ο Μινάς από την Αθήνα κατέφτασε με email στο rockradio@rockradio.gr. Καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα Μινά μου. Μετά από ένα υπέροχο πενταήμερο στο Βέλγιο, ξανά τα κεφάλια μέσα. Α, πέρασε ωραία, είμαι σίγουρος. Τουλάχιστον γύρισα γεμάτος με όμορφες εμπειρίες. Να ξέρεις, λέει, όλες οι πόλεις του Βελγίου είναι εκπληκτικές και πραγματικά αξίζουν να τις επισκεφτείς. Λοιπόν, για σήμερα λέω να πάμε στον Billy Idol και να ακούσουμε το White Wedding. Καλό Σαββατοκύριακο, Μινάς!

0: με τα οπτικά Ζάνη Αριστοτέλου 11 να γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια, ναι! Όλε οι μάρκε και για ηλίου, για οράσε, φαγή επαφή. Αριστοτέλου 11. Οπτικά Ζάνη και ζανισόπτικ.gr. Μοναδικό Ραούλ Μέιλα, το χάσαμε 8 Δεκεμβρίου 2025. Ήταν με του Μαύρε. Εσύ και δώσε βίντεο τραγουδάρα που είχε φτάσει στην κορυφή στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Every little thing about you. Κάντε μια στάση, ένα διαλυματάκι στο στέκι μας. Στα Μικέλ, είσαι στο Rock Radio Μικέλ, στους 104.7. Τσάκος εκεί τα καφεδάκια, στους χυμούς σου, απίστευτα ροφήματα, τα σνακ σου, τα πάντα. Κάντε διάλειμμα. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1. Σε απευθεία σύνδεση εκεί. Καλησπέρα όπου και αν βρίσκεσαι. Από το rockradio.gr. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάνος, στα 3 β. Βάθος, βάρος και καλοκαιρινός βακάρος.
1: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπο ζωή. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
6: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

παρέα με τα δικά ζάνη στα Αριστοτέλους 11 με Inspire Carpet. Γιατί πάλι έχει γενέθλια. Βέβαια. Rock Radio Μιχάλης 104,7 Θεσσαλονίκη. Ηλιόλουστη. Απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99 και 1. Καλησπέρα σας. Rockradio.gr παγκοσμίως. Πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρη. Τσιμισκή 62. Όλες σας οι ασφάλειες. 231-0-251-051 επικοινωνήστε να ησυχάσετε. Ασφαλίστε, δουλειά σας, τα σπίτια σας, τα αυτοκίνητά σας, μηχανές σας, σκάφη σας, jet ski, ξέρω, τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, 10 Ιουλίου, γενέθλια του 1980, Jessica Simpson. Το 1978, Jesse Lacey. Το 1974, Imelda May. 1970, Gary Leavox από τους Rascal Flatts. 1970, επίσης, ο Jason Orange, φωνητικά στους Take That. 1965, από την μπάντα Porno for Pirates, Peter DiStefano. Από τους Inspire Carpets, που σας μετέδωσα το This is How It Feels. 1964, ο κιθαρίστας Graham Lambert. Ορίστε. Από Nick Cave and the Bad Seeds, ο κιπορτίστας, το 1960, γεννήθηκε ο Martin P. Casey. Γι' αυτό και σας έβαλα με το εκπληκτικό The Weeping Song του Nick Cave. Από Runaways, όχι, χάσαμε. Weeping Song του Nick Cave. Από Runaways, όχι, χάσαμε.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Μότομάλα μας Φιτσέβες. Στην Αγίου Δημητρίου 46 εκείνη ο Ανδρέας και τα μαγικά του χέρια. Γεια σου Ανδρέα μου, καλό Σαββατοκύριακο αδερφέ. Μην κάνετε στάση Αγίου Δημητρίου 46 να συνηθείτε για τα σέρβις σας και τις βλάβες σας. Μηχανές, σκούτερ. Ή παίρνετε τηλέφωνο 231-295-95-97. Θα γυρίσω σαν σήμερα 10 Ιουλίου στο 1979. Και φυσικά η είδηση και η ιστορία έχει να κάνει με τον βασιλιά του rock and roll, τον Chuck Berry, όπου δυστυχώς φυλακίζεται για 5 μήνες. Το ανελίωτο κυνηγητό συνεχιζόταν στο Chuck Berry και όχι μόνο για φορολογικούς λόγους. Και καλά τον φυλακίσανε, γιατί λέει έπαιρνες τις προκαταβολές για τις συναυλίες αλλά δεν τις δήλωνες. Και έλεγε ο Chuck Berry, μα τι να δηλώσω άμα δεν γίνει πρώτα το live και δεν πάρω όλη μου την αμοιβή. 5 μήνες φυλακή. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μότο μάλα μας πει Τσέβες.

Έλα, θυμήθηκα καλοκαιράκι του 26, Beach Boys και Kokomo. Πάμε τώρα σε τραγουδάρα που θα βρούμε στο Rock Radio στα 10, οι Rolling Stones, που σήμερα κυκλοφόρησαν το Foreign Tongues, το καινούργιο του studio album. Το In The Stars ανέβηκε μία θέση στο νούμερο 4 εχθές στην πρώτη μετάδοση του Rock Radio στα 10. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Κατέφτασε και στο στούντιο Λάζαρος Θαλασσινός. Και θα λέμε μαζί σας μετά τις 3, στις 5 Δημήτρης Δημητρίου, στις 7 Δωμάς Σταματόπουλος, 9 θα καταφτάσει στη θέση μου Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος, στις 11 Γιάννης Δημητρόπουλος να σας μπάσει επισήμως το Σαββατοκύριακο.

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Καλό σου κου να έχετε. Εμείς θα τα πούμε live τη Δευτέρα 1 με 3, double trouble. Και φυσικά 9-11 το βράδυ στα Night Tracks. Εσείς μένετε εδώ που είστε, Λάζαρος Θαλασσινός ακολουθεί. Δεν σας πάει, είπαμε έως και τις 5. Κεντρικός μου χωρικός στο double trouble, τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Εδώ σε 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι το Rock Radio Μικέλ. Τσακώστε τα καφεδάκια σας. Κάντε ένα break. Πολύ ζέστη. Ευχαριστώ πολύ το Radio Drama 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Πάμε τώρα και στους άλλους χωρικούς. Θερμοκρασία. Προτάσουμε τον Σταύρο Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδες με Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη. Χρώματα Τετραλούξ. Flashback Natalie S. Almir Instagram. Αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες κορίτσια και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Ταξιδέψτε μοναδικά ταξίδια σε ιδιαίτερους προορισμούς. Sunflight Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου με την εγγύηση της Μαρία Σούλη. Δελτίο καιρού Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δήμο Βιλή Γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο, είπαμε. Πέτρο Ζαήρη, Τσίμης και 62. Και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα μας πίτσα, Δεσσαγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, κούπες, καφέ, καπέλα, ό,τι σχέδια θέλετε. Ή αυτά που σας προτείνω εγώ στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνονοήσεις. Λοιπόν, γίνεται ρόουντι. Δημήτρης Μακάρος, σήμερα και αύριο το βράδυ εμφανίζεται στο Blue Banana μέσα στο κάμπινγκ του Άπη Θήτα στο Ποσίδι. Αύριο είναι μετά τη συναυλία, το after party από τη συναυλία των Μπλε. Σήμερα από τις 11 θα είναι εκεί. Ενώ Σάββατο μεσημέρι το Δημήτρη θα το βρείτε στο Premium Beach Bar από τις 12 το μεσημέρι. Το Diamond στα Νέα Μουδανιά να παίζει μουσική για εσάς. Και εγώ εκεί θα είμαι. Δεν τα χάνω εγώ αυτά με τίποτα, δεν υπάρχει. Δηλαδή χαμπαλίτης μεγάλο. Αυτά. Καλώς σου κου, Λάζαρος είναι Τζότζο Άλτ. Σας αφήνω με την Έλα Λάγκλε και τον Μόργαν Γουόλεν. Και αυτοί με τη σειρά τους ανέβηκαν χθες στο Rock Radio Top 10 στο νούμερο 8. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πολύ. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα, με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.

ήταν το 1987. Ήταν η χρονιά που ο κόσμος χώρεται με Michael Jackson, U2 και Bon Jovi. Το Dirty Dancing γινόταν κινηματογραφικό φαινόμενο. Τα CD άρχισαν να εκτοπίζουν τα βινήλια. Και μέσα σε όλο αυτό το χαμό, το Hysteria, ερχόταν να αποδείξει ότι το hard rock μπορούσε να γίνει mainstream, χωρίς όμως να χάσει την ταυτότητά του. Animal. Ένα τραγούδι που χρειάστηκε ούτε λίγο ούτε πολύ 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Καλώς μεσημέρι. Rock Radio Mikkel 104 και 7. Με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5. Να, ένα τραγούδι που αποδεικνύει ότι καμιά φορά οι πιο απρόσμενες συνεργασίες είναι και οι πιο όμορφες. Snow Patrol και Kylie Minogue.

Παρασκευή 10 Ιουλίου. Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται σε καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό. Αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Στα υπηρετικά ο υδράργυρος φτάνει τους 35 με 38 βαθμούς. Στα νησιά η ζέστη θα είναι πιο υποφερτή χάρη στο Μελτέμι. Εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, η μέρα από το πρωί κυλάμε με λιακάδα και θερμοκρασία που αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αν είμαι στην ίσως μέτρη, ενώ το βράδυ θα πέσει σε πιο άνετα επίπεδα η θερμοκρασία, γύρω στους 24.

πάλι σήμερα, αλλά η είδηση που κάνει το γύρο των ελληνικών δημοσιογραφικών site προκαλεί ίσως και λίγο ήλικο. Σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο επικράτησαν στιγμές απόλυτου τρόμου στον αέρα. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έσπασε ένα από τα παράθυρα της καμπίνας των επιβατών κατά τη διάρκεια της πτήσης. Λόγω της ακαρίας αποσυμπίεσης, η τρομακτική δύναμη του αέρα τράβηξε ένα επιβάτη εν μέρη έξω από το αεροσκάφος. Φανταστείτε τώρα τι έχει γίνει. Πάντως, μέσα σε σκηνικό απόλυτου πανικού, οι υπόλοιποι επιβάτες και το πλήρωμα κατάφεραν να τον κρατήσουν και να τον τραβήξουν πίσω, ζωντανό, μέσα στην καμπίνα. Το αεροπλάνο πραγματοποίησε άμεση αναγκαστική προσγείωση και φαντάζομαι οι επιβάτες προσβάστηκαν σε κατάσταση σοκ. Νομίζω ότι οι ανταράξεις και οι καθυστερήσεις στα αεροδρόμια είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί φέτος το καλοκαίρι. Η Ryanair αποφάσισε να παραπροσδιορίσει την έννοια του open air.

New Order, Regret. Το συγκρότημα που μετέτρεψε τη μελαγχολία σε απόλυτο ηλεκτρο-ροκ ρυθμό. 1993. Για όσα κάναμε και για όσα δεν προλάβαμε. Bernard Summer, Peter Hook και το Regret.

Καλώς μεσημέρι, Rock Radio Mickey, έλεγαν 4 και 7 με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5. Είπαμε 10 Ιουλίου σήμερα, κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, το 25ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, Foreign Talks. Ένα συγκρότημα που μας θυμίζει ότι το rock δεν έχει ημερομηνία λήξης. Όσο υπάρχει ακόμα πάθος, μια καλή κιθάρα και μια ιστορία να υποθεί, η μπάντα συνεχίζει να κυλάει. Jealous Lover.

αύριο από τις 3.30 πλησιάζουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Εκεί θα μας πάει ένας αξιόλογος καλλιτέχνης από το Αμέρικα, Rick Springfield, State of the Heart.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο Τηλερής.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
6: Are you ready to rock?
7: Now, back to the music.
6: Atta biatch, and I think you got it.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

With Love, Patty Russo. This is the last kiss. Let's make it last all night. Από τραγούδια που μας θυμίζει, για πράγματα δεν τα κρατάς για πάντα, αλλά τα κουβαλάς για πάντα. Καλώς μεσημέρι, Ρόκ Ραδιο Μικέλα 104 και 7 με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5. Πριν από 10 λεπτά ήρθε και ένα 112 εδώ πέρα. Η Καγιά λέει στην περιοχή υψώματα διαβατών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Πολλές φωτιές γύρω-γύρω από την πόλη τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

0: σαν Σον Τέιλορ παίρνει το blues και του βάζει την φωτιά το Wild Love. Ένα κομμάτι που θυμίζει ότι το blues δεν είναι μόνο λύπη, είναι πάθος, ένταση και η ανάγκη να πεις αυτά που δεν χωράνε σε λέξεις. Πάμε στο Top 10. Top 10. Rockin' the Universe on
1: 104.7. Number 10. Charles Kelly, Richard Marx, driving and listening to music. We were just driving and listening to music. Number 9. Intelligent Music Project, No Flame, No Gain. Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run. Number 8.
2: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
3: I can't love you anymore. Can't keep chasing you round the back of my mind.
1: Number 7.
4: Aspen Creek, featuring Lars Subsound, Tell Me.
5: So tell me what you're thinking. Tell me, is it really love?
1: Number 6.
6: The Rumblin', The Fallen.
1: Number 5.
7: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 4.
8: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 3.
9: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
10: Laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
1: Number 2.
11: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
12: Oh, no, I never should have let you go.
1: Number 1.
13: Generation Radio, The Melody.
14: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο...

σε ένα από τα ωραίτερα τραγούδια της δεκαετίας του 90. Το 1998. Ένας τύπος ονόματι Greg Alexander. Το συγκρότημά του, οι New Radicals, έγραβαν ένα τραγούδι, έγινε hit. Είπε fuck this στη δημοσιότητα και εξαφανίστηκε. New Radical, you get what you give. Έτσι είναι. Μερικοί έρχονται, τα σπάνε όλα και φεύγουν θριαβευτικά. Καλώς μεσημέρι, Ροκρέντιο Μικέλε, 4 και 7 με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5.

0: ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Rockin' the universe.

You don't have to be a star. Καλώ μεσημέρι, Rock Radio Μικέλα, 4 και 7. Με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τι 5. Έρχεται ο άνθρωπο που τη δεκαετία του 80 μα έμαθε ότι δεν πρόκειται ποτέ να μα εγκαταλείψει. Και επιστρέφει με ένα τραγούδι που δεν κοιτάζει πίσω, αλλά μπροστά με ωριμότητα. Ρικάσλι. Waiting on you.

η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι έρχονται από την Κυριακή 39 άρια σε κάποιες, σε αρκετές περιοχές στην Ηπειρωτική Ελλάδα κυρίως. Ωραία, Παναγιά μου.

αρχίζει οι υψηλές θερμοκρασίες. Τα πορτοκαλί στην αγερμόνια δεν βγαίνει σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην κέντρα στη Θεσσαλονίκη και τα νησιά. Βέβαια αυτή τη στιγμή έχουμε μία πυρκαγιά που είναι στα υψώματα στο Γεβατά. Τις αίρες επίσης. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι ελληνικές σχέσεις. Οι σχέσεις εκεί, οι εσωτερικές του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίσει πυρκαγιές σε Ευρώπη, κυρίως Πορτογαλία και Ισπανία. Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε κατηγορίες σε 8 άντρες για σχέδιο δολοφονίας εις βάρος του Προέδρου της Αμερικής. Όπως καταλάβατε, ο κόσμος καίγεται κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουλές.

0: πρόβλημα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Χερσονήδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor. Let her rock. Professor, rock.
4: Now, back to the music. Rock radio.

παλιό τραγούδι. Α, και πολύ παλιό. Εκεί πίσω στο δεκαετία του 60. Ό,τι πρέπει για αυτή την εποχή. Bill Fury, Wondrous Place. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio Μικέλε, 104 και 7. Το Λάζαρο Θαλασσίνο μέχρι τις 5.

Sarah Jane Morris, Don't You Love. Να είναι από τα τελευταία τραγούδια της εκπομπής. Ο Glenn Frey. Από τους Eagles. Μας λέει ότι ο καιρός είναι περίεργος. Strange weather.

αύριο από τις 5. Κάπου το φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για αυτές τις 2 ώρες. Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναπούμε, να περνάτε καλά. Καλό απόγευμα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι
6: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου, καταστράφηκα, τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα, από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
9: Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new music. 104.7. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
1: Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα.

0: Όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Χερσονήδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
3: Ναι.
2: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
4: Back to the music.
5: Chaos.
6: Nothing's off limits.
7: It's you.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

0: από τα ορότερα της Stevie Nicks, Stand Back. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι μου κάνετε? Καλό απόγευμα, το βράδυ της Παρασκευής. Ναι, ναι, ναι, ήρθε και η Παρασκευούλα. Τα 13 λεπτά μετά από τις 7. Με 31 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης όσον αφορά το θερμοκρασία. Χαμηλή υγρασία, πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει, και γι' αυτό αισθανόμαστε λίγο πιο όμορφα. Εντάξει, δεν το συζητάμε, στο 30% είναι η υγρασία. Λοιπόν, Rock Radio Mikkel στους 104,7.
1: Rock Radio Mikkel στους 104,7.
0: Βέβαια. Πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, Rock Radio Mikkel στους 104,7 και ο Θωμάς Σταματόπουλος είναι κοντά σας και θα είναι μέχρι και τις 9. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Άκη. Πρώτος έστειλε μήνυμα και μου λέει: περιμένω δυναμικό ξεκίνημα. Εντάξει, κάπως έτσι λέμε να ξεκινήσουμε καλά και όμορφα. Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Stay tuned on Rock Radio Mikkel. Καλό δρόμο, Άκη.

Infatuation, Rod Stewart από το Camouflage 1984. Ναι. Λοιπόν, μια χαρά τα πράγματα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ωραία είναι τα πράγματα, έτσι Μυσική χαλαρή, Μητροπόλεως χαλαρή και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Η Κούσκρα όμως γίνεται κόλαση. Δεν βγαίνεις με τίποτα. Τι θα κάνουμε τελικά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά δηλαδή, με όλη αυτή την ιστορία που έχει γίνει με την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πραγματικά δεν ξέρω. Και πώς θα. Και λένε, λέει ότι είναι μια οδός μειωμένης κυκλοφορίας. Δηλαδή θα περνάνε πάλι αυτοκίνητα κάποιες ώρες της ημέρας, θα περνάνε μόνο οι κάτοικοι που ζουν εκεί πέρα γύρω.

Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Lou Gramges, Radio King, Once Upon a Time. Rock Radio Μικέλος 104 και 7. Στα 21 πριν από τις 8, θα μας σταματώπουν, είναι εδώ, φέρνουμε και τις 9. Μετά τις 9 σήμερα θα είναι ο Baby Baby DJ, Απόστολος Βακάρος, ναι. Πιστέψτε με. Και όμως, τη θέση του πατέρα στον Τύρι Βακάρο. Λοιπόν, επικοινωνία 2-3-0-25-104-7, τα λέμε μέσω Facebook, στην επίσημη μας σελίδα Rock Radio 104-7. Μας ακολουθείτε στο Instagram και στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας, Rock Radio 104-7. Έχουμε το email μας, rockradio@rockradio.gr, και φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην επίσημη σελίδα μας, rockradio.gr. Αυτός είναι ο Brazen Abbott, μαζί με τον Joey Lynn Turner, Dream.

0: The Rumbling, The Falling.
1: Number 5.
0: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 4.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 3.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm crying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 2.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 1.
0: Generation Radio, The Melody.
2: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7. Number 1.

Melody Brings Back the Memory. Έτσι μας λένε Generation Radio και έτσι ισχύει και έτσι είναι. Δεν το συζητάω αυτό το πράγμα. Ναι, έτσι. Η μουσική πάντα θυμίζει καταπληκτικές στιγμές. Και όταν αυτό που λες ότι ακούς τη μουσική και είναι, λες τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Και πόσο όμορφο είναι αυτό. Και αμέσως έρχονται στιγμές, ωραίες, απλές, αλλά χαραγμένες στη μνήμη τόσο ωραία, οι οποίες, εντάξει, δεν ξεχνούνται. Αυτό είναι το θέμα. Rock Radio Μικέλος 104.7, νούμερο 1 στο Rock Radio για την εβδομάδα που διανύουμε, όπως το απολαύσετε χθες στο Rock Radio Stop 10, στην εκπομπή Σωτήρ Βακάρου και τα Night Tracks. Εσείς μπορείτε να ψηφίζετε και να διαμορφώνετε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα στο www.rockradio.gr. Τα αποτελέσματα, όπως και χθες, τα ακούτε κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ και σε επανάληψη Σάββατο Κύριακο στις 12 το μεσημέρι. Καλησπέρα στον Νίκο και στον Κυλκής που ζήτησε hotline από Boys from Heaven. Πάρα πολύ ωραία πράγματα.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: You'll reap the benefits for years to come.
15: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

California Dreaming. Πω, τι όμορφα πράγματα από τον Kate Hudson. Ωραία διασκευή του τραγουδίου των Mamas & Papas. Καταπληκτικό πραγματικά. Έτσι. Φέρει το παρελθόν στο μέλλον και στο παρόν και δεν συμμαζεύεται. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτός είναι ο Graham Parker. No More Excuses από το Another Grey Area του 1982.

0: Green Day διασκευάζουν μοναδικά πραγματικά Beatles. Walking Class Hero εδώ στο Ροκλέδιο Μικέλ, και ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού, που είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λοιπόν, για αύριο, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη προβλέπει σχεδόν έθριο καιρό. Επιτέλους, δεν θα ακούμε όμβρους. Με τα μπλουτιά με 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια αύρα, νότια, δηλαδή με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία δεκαιμαθεί από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Θα καεί το πελεκούδι. Λοιπόν, όσον αφορά για την Αττική και σας μας ακούτε από εκεί μέσω διαδικτύου, και εκεί έθριος ο καιρός, χωρίς τίποτα άλλο. Με τα βλητιά με 3 με 4 από 4, εκεί η θερμοκρασία από 23.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αυτή είναι η Bon Jovi. Πάμε πίσω το 1984. Το τρομερό Runaway.

από το αγαπημένο μου του Ιστέρια. Πραγματικά φοβερό. Women. Αυτή είναι η Ντεφλέμπρο φυσικά το 1987. Το Ιστέρια, το οποίο είναι, δεν ξέρω εγώ πόσες φορές παρατημένη έχει γίνει. Τεράστια επιτυχία για το συγκεκριμένο συγκρότημα και ένα τεράστιο άλμπουμ. Λοιπόν, Rock Radio Μικέλης 104.7 και Θωμάς Σταματόπουλος θα είναι κοντά σε μέ και τις 9 όταν αναλάβει τη σκυτάλη ο Baby Baby DJ Απόστολος Βακάρος. Μην ξεχνάτε επίσης στις 11 η ώρα έχετε και ο Γιάννης Δημητρόπουλος. Μαγικά θα περάσετε και το απόγευμα, το βράδυ της Παρασκευής. Έτσι θα μας βάλει ωραία μέσα στο Σαββατοκύριακο και ο Γιάννης. Ωραία πράγματα, παιδιά. Rock Radio είσαι. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η Devil Square. Πάμε στο 1991, στο Bye Bye Route 66. Έτσι λέγονταν το άλμπουμ τους. Και If You Could See Me Now.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Μάπα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

Thunder διασκευάζουν Rolling Stones σε αρκετά hard rock style, hard rock ήχο στο Gimme Shelter. 22 πριν από τις 9. Ωραία πράγματα και σήμερα. Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026. Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά. Μπάνια ακόμα δεν κάναμε στη θάλασσα, αλλά θα καταφέρουμε. Θα πάμε κάποια στιγμή. Ρε παιδιά, δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα την βουτήξουμε κιόλας. Γίνεται διαφορετικά. Ναι, ναι. Προς τον παρόν, ας αρκεστούμε στη μουσική μας. Λοιπόν, ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε το 1972 στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Twisted Sister. Έτσι, στη Νέα Υόρκη, οι Νεοϊορκέζοι. Frontman φυσικά ο Dee Snider. Μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλη φάτσα, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει. Τεράστια επιτυχία γνώρισαν στα mid-80s. Έτσι, διαλύθηκαν όμως το 1987, ξαναενώθηκαν. Ο AJ Perro πέθανε το 2016 και διαλύθηκαν ξανά. Ο Dee Snider έχει κάποια προβλήματα υγείας. Τέλος πάντων, οι Twisted Sister έχουν μείνει στην ιστορία. I wanna

Allen και Jump. Φοβερή. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα του Rock Radio για σήμερα και για αύριο Σάββατο, αμέσως μετά. Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ, στη θέση του Σωτήρη Βακάρου από τις 9 μέχρι τις 11 και τα Night Tracks. Αμέσως μετά έρχεται Γιάννης Δημητρόπουλος για να κλείσει το live πρόγραμμα του Rock Radio και φυσικά να μας βάλει στο Σαββατοκύριακο, όπου το πρωί ξεκινάει ο Τάσος Παπαδόπουλος, μας ξυπνάει υπέροχα. Rock Radio Stop 10 στις 12. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ο Γιάννης Δημαράκης ή θα είναι η Φωτεινή Παπάζογλου από τις 3 μέχρι τις 5. Το σίγουρο είναι 5 με 7 έρχεται Τζελίνα Μακαρδονάκη και 7 με 9 Νίκος Χριστοδούλου και Μινάς Καραμαλής. Κώστας Λιμπέρης, ο Θείος Κώστας, 9.

Καλησπέρα στο Φίλιππο. Να στείλω, ναι. Eric Clapton από το 1983. Ain't Going Down. Εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι πρέπει, παιδιά, ο drummer να τα έχει φτύσει εντελώς. Δηλαδή να έχει τρέξει τουλούμια υδρότας από πάνω μέχρι κάτω. Να το βγάλει πραγματικά. Καταπληκτικό, δεν το συζητάμε. Από το Money and Cigarettes. Αυτό είναι το άλμπουμ του Eric Clapton τότε. Λοιπόν, Rock Radio Μικιάς 104.7. 10 λεπτά πριν από τις 9, λίγο πριν το τέλος, και αυτός είναι ο Tony Joy White. Πάμε στο 1995, ένα υπέροχο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε, το Lake Placid Blues, By a Woman.

Εν τω μεταξύ, την ευκαιρία να πω και χρόνια πολλά στην ξαδερφούλα μου, την Ελισάβετ. Ναι, ναι, σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, ξαδερφούλα μου. Λοιπόν, Rock Radio Miguel 104 και 7, και αυτό κυρίες και κύριοι για σήμερα κοντά σας. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος εδώ στο Rock Radio Miguel 104 και 7. Ευχαριστώ όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μου και το ραντεβού μας πρώτο Θεός ανανεώνεται για την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 η ώρα το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Ρίξτε άπειρες βουτιές, δεν το συζητάμε. Ο καιρός θα βοηθήσει, είναι καταπληκτικός και θα είναι καταπληκτικός. Θα έχει και ζέστη, οπότε οι βουτιές είναι ό,τι πρέπει για δροσιά. Σας αφήνουμε 10 years after. Αν την λίγη παρέα του. Τι ωραία πράγματα, φιλιά πολλά. Απόστολος Βακάρος, αμέσως μετά. Baby, baby DJ. Από τις 9 μέχρι τις 11, 11 μία Γιάννη Δημητρόπουλος. Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι
10: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Ready, ready, ready. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.

0: this next arrangement.
1: Ναι, καταφτάσαμε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τι κάνετε, πώς είστε? Άλλον Βακάρο περιμένατε, άλλος ήρθε. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, baby DJ, και ήρθε η ώρα μου να καλύψω το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο, ναι, στα 9 Tracks. 9 με 11, θα σας κάνω παρεούλα σήμερα. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel, 104,7. Εμείς έχουμε να τα πούμε από χθες. Εντάξει, εύχομαι να είχατε μια τέλεια ημέρα, αλλά τώρα να είστε έτοιμοι, γιατί παρεούλα θα κάνουμε την εκπομπή, έτσι. Δεν την κάνω ποτέ μόνος μου. Ξεκινήσαμε Modern Day Delilah και τώρα πάμε στους Boston. More Than a Feeling, έτσι να ζεσθενόμαστε σιγά σιγά, για πάμε.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Αφού μας τα είπαν ωραία η Boston, πριν πάμε στο Starship να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου, ζεστούλα, αλλά έχει ένα ωραίο αεράκι έξω, έτσι, ένα δροσερό, οπότε καλυτερεύει η κατάσταση. Φυσικά η υγρασία σταθερή εκεί, 45%, να νιώθετε το θερμαϊκό, μη μασάτε τίποτα.

Αφού ακούσαμε Starship και We Build the City, τώρα θα πάμε σε κάτι ιστορικό. Θα πάμε στην Bonnie Tyler, η οποία μόλις χθες έφυγε από τη ζωή, αλλά οι κομματάρες της μένουνε. The Best, ένα τραγούδι το οποίο τραγουδήθηκε και από την Bonnie Tyler και από την Tina Turner, και οι δύο καταπληκτικές, αλλά τώρα ας απολαύσουμε την Bonnie.

Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο, τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

I played the fool. Αυτός είναι ο Michael Stipe με τον Andrew Watt. Ένα τραγούδι του Rock Radio Top 10, το οποίο από την κορυφή κατέβηκε σιγά σιγά και αφήνει λίγο χώρο, πάει στη θέση νούμερο 3. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο μας ημίωρο εδώ, στο Rock Radio Michel, 104,7. Εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ. Και σήμερα δεν έχει Σωτήρη Βακάρο, δεν έχει Σωτήρη Τζότζο Βακάρο. Του πήρα τη θέση, τελείωσε. Θα σας κάνω παρεούλα μέχρι και τις 11. Αφού ακούσαμε όμως Michael Stipe μόνο του, τώρα πάμε να τον ακούσουμε μαζί με τους R.E.M. The One I Love.

0: Stars in the Stars.
1: Number 3.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 2.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 1.
0: Generation Radio, The Melody.
2: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio

0: Rock Radio 104.7.
1: Και αφού απολαύσαμε Tom Cochrane και Life is a Highway, τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο. Θα ρίξουμε λίγο το tempo, θα πάμε σε ένα ακόμα κλασικό τραγούδι. Φυσικά, τον Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Αλλά πριν πάμε στο Under the Bridge, να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου φυσικά. 231-0-25-1047 μέσω τηλεφώνου, αλλά και μέσω email rockradio@rockradio.gr και μέσω των σελίδων μας Facebook και Instagram.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
15: Meeting cool, hip, sexy.
16: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
17: Rock Radio 104.7.

0: When Doves Cry. Αυτός είναι ο Prince, αείμνηστος, εντάξει, τραγουδάρες έχει αφήσει πίσω του. Κάπως έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη μας ωρίτσα εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ. Όπως είπαμε, άλλον Βακάρο περιμένατε σήμερα, άλλος έσκασε μύτη. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, αυτά να αρχίσετε να τα συνηθίζετε, γιατί έχω αρχίσει ήδη να του κλέβω τις ωρίτσες. Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 11 φυσικά. Αλλά τώρα θα αναλάβουν η Cure και το Love Song. Ας μας πούνε ένα γεια.
1: This is Robert from The Cure, you're listening to Rock Radio 104.7 in Greece.

Αφού απολαύσαμε αχά και τι economy, πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία των Πολώνα Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αύριο καιρός θα έχει ως εξής. Θα είναι σχεδόν έθριος. Εντάξει, τώρα εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Ήλιο βλέπω, ήλιο πιστεύω. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια αύρα με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία φυσικά από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία των Πολώνα Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο έχει βγει για πολύ σημαντικό λόγο. Enola Gay. Enola Gay ήταν το βομβαρδιστικό το οποίο έριξε την πρώτη ατομική βόμβα σε αυτή τη γη. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Αφού ακούσαμε Duran Duran και Hungry Like a Wolf, τώρα θα κλείσουμε το προτελευταίο μας ημίωρο εδώ στο Rock Freedom και 104,7 με τον έναν και τον μοναδικό, τον Michael Jackson. Black or White?

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Και στο tileris.gr.
2: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: We have the most gadgets.
4: Now back to the music.
5: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
6: You better start thinking. Start thinking.
7: Rock Radio.
6: Start thinking.
7: Θεσσαλονίκη.

In the Stars, αν δεν το καταλάβατε ήδη από τους Rolling Stones που το λένε περίπου 50 φορές αυτό το τραγούδι, κάπως έτσι ονομάζεται. In the Stars, ένα τραγούδι το οποίο είναι στη θέση νούμερο 4 του Rock Radio Top 10. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ, όπως έχουμε πει, έκλεψα εδώ το θρόνο του Σωτήρη Τζότζο Βακάρο για απόψε και σας κρατώ παρεούλα μέχρι και τις 11. Αφού απολαύσαμε τους Rolling Stones, τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο. Θα πάμε στους Asia, Heat of the Moment. And

0: find that you do not consciously remember it all afterwards.
1: Rock Radio 104.7.
0: You will not become unconscious.
2: Wait, no.
3: Θεσσαλονίκη. Και αφού ακούσαμε Billy Idol και White Wedding, τώρα θα πάμε έτσι κλείνοντας σιγά σιγά. Έχουμε άλλα δύο τραγουδάκια. Το ένα από αυτό θα είναι Journey. Έτσι θέλω να φύγω δυναμικά σήμερα. Worlds Apart, Separate Ways.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να την κάνω. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ, είστε συντονισμένοι η Rock Radio Mikkel 104,7 και η ώρα έφτασε 11 παρα 5 και είναι η ώρα να αδειάσω τη γωνιά του Rock Radio για να αναλάβει ο Γιάννης Δημητρόπουλος. Θα σας κάνει παρεούλα μέχρι και τη μία, όπως σας κάνω εγώ Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 11 με 1 το βράδυ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, 10 με 12, πριν τη δεύτερη αναμετάδοση του Rock Radio Top 10, εγώ θα είμαι εδώ. Απόψε θα σας αφήσω με Bryan Adams, Summer of 69. Γιατί είναι Παρασκευή, 10 Ιουλίου. Εντάξει, τι να κάνουμε, κάτι καλοκαιρινό θέλουμε. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Και μην ξεχνάτε, keep on rockin'.

0: Hi, this is Andy Rock, and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκέ.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι.
10: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Back. Okay. To the music.
13: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
14: What the most important campaign I've worked on.
12: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, είμαστε παρόν. Από Βακάρο πήραμε σκυτάλι, έτσι, όχι από Τζότζο. Από το Baby Baby DJ Απόστολο Βακάρο. Αστεράκι μας, αγοράκι μας. Ένα γλυκύτατο παιδάκι. Ένα ευγενικό παιδάκι. Ένα χαμόγελο όλα τα λεφτά. Και η παρέα του επίσης. Εδώ είμαστε και μας έδωσε σκυτάλι 11 Dan. Εδώ είμαστε πάντα, Κούσκουρα 5, οι Παρασκευές μας.

Έτσι παιδάκια, πάμε με καλησπέρες παρακαλώ. Στείλτε μας τις φωτογραφίες σας με τα μπαλκονάκια σας, τα κρασάκια σας, τα τζινάκια σας ή ό,τι άλλο αγαπάτε, έτσι. Έρχονται μηνύματα πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν και κάποια μηνύματα, ρε παιδί μου, που έρχονται από πολύ πολύ μακριά. Τα σούλη μου αγορίνα μου, εύχομαι να είμαι καλή παρέα και σήμερα. Έχουμε πρόσκληση από Μελβούρνη, παρακαλώ. Εδώ είμαστε και πάμε με μουσική. Εδώ είμαστε και πάμε να ταξιδέψουμε. Να ταξιδέψουμε χωρίς εισιτήριο, έτσι. Χωρίς βαλίτσα και χωρίς να ψάχνουμε θέση. Θέση έχουμε. Και την καλύτερη, μάλιστα. Εμείς εδώ πολυθρονίτσα, εσείς εκεί πέρα μπαλκονάκι. Σε κάποιους κρατάμε συντροφιά στη δουλειά. Κάποιοι είναι στο αυτοκίνητο και πηγαίνουν ίσως στο σπίτι. Κάποιοι βέβαια δουλεύουν, έτσι, υπάρχουν και ταξιτζίδες οι οποίοι δουλεύουν. Καλή δουλίτσα σε όλους. Το μόνο που χρειάζεται είναι δύο αυτιά. Και αν είναι και ανοιχτά, ακόμα καλύτερα, παιδιά. Θα πούμε πολλά. Δεν είναι απειλητικό αυτό, έτσι. Με τη μουσική μιλάμε εμείς. Η μουσική είναι ο μοναδικός δρόμος που έχει κίνηση, αλλά δεν κορνάρει κανείς. Όλοι φτάνουν στο προορισμό τους με δικό τους ρυθμό. Ένα τραγούδι μπορεί να σε πάει βόλτα παντού πάντως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Στο χθες, στο αύριο ή και μέχρι την κουζίνα για μια κρύα μπύρα. Δεν βάζει όρια, μελωδίες βάζει. Η μουσική δεν ρωτάει ποτέ βασικά, λέει μόνο έλα. Έλα, ξεκινάμε. Μερικά τραγούδια έχουν και καλύτερη μνήμη και από συγγενή, έτσι. Θυμούνται πρόσωπα, καλοκαίρια, γέλια και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εκείνο το τραγούδι που λέγαμε, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Μέχρι να έρθει το επόμενο. Αφήστε για λίγο το ρολόι στην ησυχία του, ρε παιδί μου. Αφήστε να μετράει μόνο τους. Εμείς θα μετράμε τραγούδια εδώ. Πάμε να κάνουμε ένα σεριάνι. Πάμε να σεριανίσουμε με μουσική. Υπάρχουν βόλτες που τελειώνουν μόλις φτάσεις και υπάρχουν βόλτες που αρχίζουν στη σωστή συχνότητα. Rock Radio Mikel 104,7. Είμαι ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος και πάμε δυνατά έως και τη μία.

Βιολέτα μου, καλώς ήρθες. Γιωργάκη μου, καλώς ήρθες. Άννα Μαρία. Αυτό είναι ποτήρι. Γεμάτο ποτήρι. Λοιπόν, από την Αυστραλία φεύγει μια αφιέρωση, πάει στην Φλόρινα, στον Ανδρέα του Δημητρίου. Αν προλάβει και μας ανοίξει, μας έχει ακούσει ήδη. Τάσο δεν είναι δικό σου μόνο φίλος, είναι και δικός μου φίλος και μάλιστα παιδικός μου φίλος, έτσι. Έχουμε κάνει τα άπειρα με αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο. Μαράκι μου, καλώς ήρθες. Αυτό δεν το βλέπω για κρασάκι, για κοκτέιλ το βλέπω, έτσι. Φιλίτσα Χάρης. Χριστίνα Ευαγγελία. Να δώσω και τα φιλιά μου και την αγάπη μου και μια πολύ δυνατή αγκαλιά στο Λάκη στη Μηχανιώνα, ο οποίος μας έκανε φροντιστήριο πριν από λίγο. Μας άνοιξε πολλούς προορισμούς. Μας εύχεται καλό καλοκαίρι. Όχι σε εμάς εδώ πέρα προσωπικά στο τσούντιο, σε όλο τον κόσμο. Και αυτό θέλουμε, ρε παιδί μου, να είμαστε μια μεγάλη δυνατή παρέα. Αχ, Μαρία μου. Αυτό το Γιάννη μου, και όταν το φεύγει, ρε παιδί μου, το μου. Τάσο μου, όλα θα τα δούμε σιγά σιγά, δεν προλαβαίνω να γυρνάω σελίδες.

Το μόνιμο πρόβλημα που έχουμε εμείς εδώ πέρα είναι ότι δεν σηκώνουμε τηλέφωνο, έτσι. Δεν δίνουμε τηλέφωνο. Ερχόμαστε με τα τραγούδια μας έτοιμα. Και έχουμε, ρε παιδί μου, τα παράπονα μετά. Με τα τραγούδια που θέλει ο κόσμος να παίξει.

Υπάρχουν και τραγούδια τα οποία είναι πολύ πολύ καλά και δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, αλλά εμείς κοιτάμε να δώσουμε μια προοπτική για όλους, έτσι. Τραγούδια που τα ξέρουν και οι περισσότεροι και τα έχουν αγαπήσει. Παιδιά, υπάρχουν φωνές που τις ακούς και υπάρχουν φωνές που τις αναγνωρίζεις πριν τις ακούσεις. Και πριν ακούσεις την πρώτη νότα, καταλαβαίνεις, έτσι. Η Bonnie Tyler δεν τραγουδούσε απλώς. Έμοιαζε σαν να κουβαλούσε μέσα της καρδιά πρώτα απ' όλα. Η φωνή της ήταν χαρακτηριστικότατη, έτσι. Κουβαλούσε μέσα της όλες τις ρογμές της ανθρώπινης ψυχής. Εκείνο το βραχνό της ηχόχρωμα δεν ζητούσε να είναι τέλειο, ζητούσε βασικά να είναι αληθινό. Και γι' αυτό έγινε θάνατο, έτσι. Δεν έφυγε απλώς μια σπουδαία ερμηνεύτρια, έφυγε μια φωνή που έμαθε σε εκατομμύρια ανθρώπους πως η δύναμη δεν κρύβεται στην τελειότητα, κρύβεται στην αλήθεια. Πόσοι έρωτες δεν βρήκανε καταφύγιο στα τραγούδια της. Πόσες μοναξίες δεν ένιωσαν λιγότερο μόνες. Για σκεφτείτε πόσες φορές έχουμε ακούσει τα τραγούδια της. Υπάρχουν καλλιτέχνες που γεμίζουν στάδια και υπάρχουν καλλιτέχνες που γεμίζουν ζωές. Η Bonnie Tyler άνοιγε στη δεύτερη κατηγορία, πιστεύω. Δεν τραγουδούσε για να την ακούσεις, τραγουδούσε για να θυμηθείς. Να θυμηθείς ποιον αγάπησες, ποιον περίμενες, ποιον έχασες. Και ποιος ήσουν όταν πίστευες πως όλα ήταν ακόμα αδύνατα και δυνατά. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν νικούν τον χρόνο, τον ξεγελούν. Ο χρόνος παίρνει το σώμα, αλλά δεν μπορεί να αγγίξει μια φωνή που έγινε ανάμνηση. Μας άφησε η Bonnie Tyler μέσα στην εβδομάδα και άφησε ένα πολύ πολύ μεγάλο κενό. Σίγουρα κάποιος κάπου θα βάλει να παίζει ένα τραγούδι της, έτσι. Και αν υπάρχει κάπου ένας ουρανός που διψά για μουσική, βασικά είμαι βέβαιος πως οι αγγέλοι σώπασαν όχι για να πενθήσουν, αλλά για να την ακούσουν. Και πάντα αυτό που λέω για τους μεγάλους καλλιτέχνες είναι ότι πώς μπορούμε να πούμε ότι φύγανε όταν τους έχουμε, να, όπως τώρα εδώ.

Πάμε να δούμε και τι καιρό θα κάνει αύριο στη Θεσσαλονίκη μας. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια. Θα είναι με ένταση η θερμοκρασία από 20 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα αποφόρ δεν μας είπε τίποτα, έτσι. Μας ευνηδίασε. Κάτω στην πρωτεύουσα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ και η θερμοκρασία θα είναι από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Ένα βαθμό περισσότερο από τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Μικρή διαφορά.

Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment.

είμαστε λίγο πιο στρόγγυλοι, δεν ροκάρουμε μόνο. Βασικά, παιδιά, η μουσική είναι ηθικός νόμος, έτσι. Είναι αυτό που δίνει ψυχή στο σύμπαν. Δίνει φτερά στη σκέψη, ορμή στη φαντασία, φυλαχτό στη λύπη, παρόρμηση στη χαρά. Αυτά είναι τα μόνο σίγουρα. Θα μπορούσα να σας λέω κι άλλα μέχρι αύριο την ίδια ώρα. 100%. Ο μόνος που θα μπορούσε να με σταματήσει στην κυριολεξία όμως θα ήταν κανένας γείτονας με κανένα Black & Decker για να δώσει ρυθμό στην πολυκατοικία. Κανένας άλλος. Η μουσική είναι η μόνη γλώσσα που ενώνει τους πάντες. Ένα τραγούδι μπορεί να αλλάξει τη διάθεση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μπορεί βέβαια να αλλάξει και τη διάθεση των γειτόνων, έτσι, αν η ένταση θυμίζει πανηγύρι. Η μουσική δεν ζητάει ποτέ άδεια, μπαίνει στην καρδιά, κάθεται αναπαυτικά και κάνει τη λύπη να ψάχνει την έξοδο. Λένε πως όπου υπάρχει μουσική υπάρχει πολιτισμός. Αν ισχύει αυτό, τότε κάθε φορά που κάνω μπάνιο, κάνω και ένα μικρό φεστιβάλ. Η μουσική σίγουρα δεν λύνει όλα τα προβλήματα, απλώς τα κάνει να περιμένουν μέχρι να τελειώσει το ρεφρέν, έτσι, μετά ό,τι να είναι. Γι' αυτό καμιά φορά είναι αρκετό όμως. Γι' αυτό ας μην ξεχνάμε ποτέ, η ζωή χωρίς τη μουσική μοιάζει με γιορτή χωρίς γέλιο. Με χορό χωρίς βήματα βασικά και με ραδιόφωνο χωρίς κουμπί για μια δυνατή ένταση. Εμείς έχουμε βάλει πάντως πολύ πολύ δυνατή ένταση. Και πάμε μουσικά, πάμε δυνατά. Εδώ είμαστε στο Rock Radio Mikkel. Η αφεντιά μου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή του βραδάκι, 11 με 1. Είμαι ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος και αμπελοφιλοσοφώ εδώ πέρα. You got...

πολύ πολύ καλή, με πολύ πολύ θετική αύρα. Για τη Στελίνα βέβαια δεν έχουμε να πούμε κάτι, ακολουθεί πάντα μετά. Και αυτή είναι με θετική αύρα, με αυτό το παιχνιδιάρικο ύφος της.

Το παραδέχομαι, δεν μπορώ να αντισταθώ. Προσέξτε να δείτε εδώ πέρα τώρα τι συμβαίνει με αυτά τα ζώδια, έτσι. Ο Κριός δεν μπορεί να αντισταθεί στο πάθος. Ο Ταύρος στην μερέντα. Ο Δίδυμος στο φλερτ. Καρκίνος σε ένα κουταβάκι. Λέων στα κοπλιμέντα. Τι λέτε ρε. Παρθένος σε ένα καινοτόμο απορρυπαντικό. Ζυγός σε ένα καθρέφτη. Σκορπιός στο σεξ. Τοξότης, οποιαδήποτε νέα εμπειρία. Ο εγώκερος σε επαγγελματική πρόκληση. Ο υδροχός οτιδήποτε κεντρικό. Και η ηχθής στο απαγορευμένο. Θα τα αναλύσουμε λίγο πιο μετά. Δεν θα το αφήσουμε έτσι, Βιολέτα μου. Θα έρθει ο Σωτήρης να μας παρουσιάσει το Top 10. Να σας πω μόνο ότι μπορείτε να μπαίνετε στο site του σταθμού μας και να διαμορφώνετε κι εσείς με το δικό σας κριτήριο τα 10 καλύτερα τραγούδια του σταθμού μας, έτσι. Εσείς βασικά τα κάνετε αυτά.

Η αλήθεια είναι, μαράκι μου, ότι στη μερέντα κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί. Νομίζω βέβαια, έτσι. Και στο κουταβάκι το μαράκι και στη μερέντα το μαράκι. Δηλαδή ο κρύος δεν αντέχει την πλήξη, έτσι. Και μόλις βρεθεί σε ουρά αρχίζει να δίνει οδηγίες στον υπάλληλο και στους πελάτες. Ο Ταύρος δεν μπορεί τη φασαρία. Και αν και Ταύρος, όχι σε ιαλοπολείο. Καλός Ταύρος, έτσι. Δεν θέλει τη φασαρία, αλλά αν του πάρεις το τηλεκοντρόλ από το χέρι, ήρθε ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Ο Δίδυμος δεν αντέχει το φλερτ, αλλά κλείνει το μάτι ακόμα και στο πλυντήριο. Νόμιζα ότι του χαμογελάς. Για να δούμε ρε μαράκι τώρα εδώ. Ο καρκίνος. Ο καρκίνος από την άλλη λέει πως δεν μπορεί τα οικογενειακά δράματα. Και 5 λεπτά αργότερα ξέρει ποιος θύμωσε, ποιος παρεξηγήθηκε και ποιος έφαγε το τελευταίο κομμάτι από το ταψί. Αληθεύει αυτό? Ο Λέων δεν σηκώνει τη χειραγώγηση. Έτσι λέει. Και στο τέλος της ημέρας έχει πείσει όλη την παρέα να κάνει αυτό που ήθελε αυτός, χωρίς να το καταλάβει κανένας. Ρε, θα μας τρελάνετε 100%, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Παρθένος αναστενάζει, λέει, δεν μπορώ το απόλυτο προγραμματισμό. Έτσι λέει. Το λέει κοιτάζοντας το σημειωματάριο, το δεύτερο σημειωματάριο και το εφεδρικό σημειωματάριο. Έτσι, για πανενδεχόμενο. Ο ζυγός, να σας πω, ουδέν σχόλιον. Ο Σκορπιός, δεν μπορώ το σεξ. Και η σιωπή που ακολουθεί είναι τόσο γεμάτη νόημα που ακόμα και το μικρόφωνο κοκκινίζει. Ο Τοξότης γελά, δεν αντέχω τις ευθύνες. Το λέει και ετοιμάζει βαλίτσα. Ο εγώ καιρος δεν μπορώ την επαγγελματική πρόκληση και πριν τελειώσει την φράση έχει ζητήσει δυσκολότερη αποστολή και μεγαλύτερο γραφείο. Ο υδροχώος δεν αντέχω το επίκεντρο και εμφανίζεται με τόσο πρωτότυπη εμφάνιση που όλοι τον κοιτάζουν πριν μπει στο μαγαζί. Και η χθής μας, η χθής δεν μπορώ το στενάχωρο μας λέει. Το λέει και βάζει να ακούσει Νατάσα Μποφίλιου. Θυμάται μια ιστορία από πριν 10 χρόνια και συγκινείται ακόμα και με τη διαφήμιση για χαρτομάντιλα. Να σας πω την αλήθεια, από αυτά που διαβάζω ρε παιδί μου συνέχεια για τα ζώδια, ξεκίνησε σαν χαβαλές, αλλά αυτή είναι η ανταπόκριση που υπάρχει, ας πούμε, από εσάς. Με κάνει να φέρνω συνέχεια ζώδια. Να είναι καλά βέβαια η Βιολέτα, έτσι που τα ξεκίνησε. Πάντως από αυτά που έχω διαβάσει, ας πούμε, κατά καιρούς και μάλιστα πάρα πολλά. Και πριν φέρω εδώ πέρα διαβάζω κι άλλα, έτσι, και επιλέγω μετά. Αυτός που συμπαθώ πάρα πολύ τελικά είναι η χθής. Ταπεινά, μικρά ψαράκια. Όχι αυτά τα καινούρια που έχουν έρθει στις παραλίες μας, πώς τους λένε, λαγοκέφαλους, ξεροκέφαλους. Ανεβάστε λιγάκι την ένταση σας παρακαλώ. Λίγο ακόμα. Πείτε μας μια δυνατή καλησπέρα. Με αυτά τα μικρά χαιρόμαστε εμείς.

Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στη Χριστίνα, μια κοπελίτσα που έρχεται στη δουλειά εκεί πέρα. Και αυτό το τραγούδι ήταν η αφορμή για να πούμε σήμερα να συντονιστεί, έτσι. Χριστινάκι μου, αν μας ακούς, στο στέλνουμε το τραγουδάκι με πολύ αγάπη. Και δεν είναι για την ηλικία σου, είναι για όλες τις ηλικίες.

Το μαράκι μας στο post της προηγούμενης εβδομάδας είχε γράψει αγάπη, σεβασμός, καλοσύνη. Τρεις λέξεις, τρεις αξίες, τρεις νότες που όταν συναντηθούν γράφουν την πιο όμορφη μελωδία βασικά. Εδώ πάντα λέμε δυνατές καλησπέρες, έτσι. Εδώ δεν μετράμε τις ώρες, Άννα Μαρία μου. Εδώ μετράμε μόνο τις στιγμές. Γι' αυτό μας φαίνονται λίγες οι ώρες, έτσι. Και τρεις ώρες να είναι. Μόνο να σου πω ότι την επόμενη εβδομάδα μάλλον θα πάμε για τετράωρο, μάλλον, έτσι. Δεν κυνηγάμε το τέλειο, κυνηγάμε το αληθινό. Η ζωή δεν θέλει βιασύνες, η ζωή θέλει καρδιά. Και έρχομαι εδώ στις 11, Dan, πάντα, έτσι. Την επόμενη εβδομάδα μπορεί να έρθω 9, Dan. Ανοίγουμε το πιο όμορφο παράθυρο της νύχτας, εκεί που η μουσική γίνεται μια μεγάλη παρέα. Η παρέα μας. Οι σκέψεις μας κάνουν παρέα. Και όταν συναντιούνται οι σκέψεις μας, ένα χαμόγελο, ρε παιδί μου, θα βρίσκει πάντα θέση στην σωστή θέση. Η καλή διάθεση δεν αγοράζεται, καλλιεργείται πάντα. Το χαμόγελο δεν ξεμένει ποτέ από δύναμη. Και μια όμορφη κουβέντα μπορεί να φωτίσει μια ολόκληρη μέρα. Γι' αυτό σας λέω, πείτε μας μια δυνατή καλησπέρα πάντα. Η ζωή μοιάζει με ραδιόφωνο. Όταν δεν ακούγεται καλά, δεν αλλάζεις τη μουσική. Ψάχνεις τη σωστή συχνότητα. Και η σωστή συχνότητα έχει αγάπη, σεβασμό και καλοσύνη, μαράκι μου. Αληθινές μουσικές. Έχουμε ρυθμό, έχουμε παλμό και βασικά έχουμε ανθρώπους που ξέρουν να μοιράζονται στιγμές. Είμαστε εδώ και είμαστε μια μεγάλη παρέα. Μια γειτονιά που ενώνεται μέσα από τις νότες, τα τραγούδια και την καλή διάθεση. Πάμε δυνατά, παιδιά.

0: ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.
15: Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Rock Radio. Good fun. Enjoyed it very much. Enjoyed it very much.
16: Εδώ είμαστε και αυτή είναι η Genesis. Genesis θα πει γένεση, έτσι. Και προέρχεται από το ρήμα γεννιέμαι. Το τραγούδι που ακούμε δεν θέλει πολλά. Είναι το Mama. Πασίγνωστο, μεγάλη επιτυχία. Η εμβληματική φωνή του Phil Collins που μας χαιρέτησε λίγο πριν. Υπάρχουν στιγμές που το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο μουσική, παρέα ή λόγια. Υπάρχουν στιγμές που γίνεται μια αγκαλιά, μια μεγάλη αγκαλιά. Σήμερα θέλω να αφιερώσω λίγα λόγια σε μια πολύ αγαπημένη φίλη της εκπομπής μας, που περνάει ίσως μια από τις δυσκολότερες διαδρομές της ζωής της. Αποχαιρέτησε τη μητέρα της. Και τι μπορεί άραγε να πει κανείς μπροστά σε μια τέτοια απώλεια? Η μητέρα δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος. Είναι η πρώτη φωνή που ακούσαμε, η πρώτη αγκαλιά που μας έμαθε τι σημαίνει ασφάλεια. Το βλέμμα που μας έδινε δύναμη ακόμα και όταν δεν καταλαβαίναμε γιατί. Άννα Μαρία μου, δεν υπάρχουν λόγια που να απαλύνουν αυτό το πόνο. Υπάρχει όμως η σκέψη μας, η αγάπη μας και η ευχή να βρίσεις κάθε μέρα λίγη δύναμη στις όμορφες στιγμές που ζήσατε μαζί με τη μανούλα σου. Οι άνθρωποι που αγαπήσαμε τόσο πολύ δεν χάνονται όσο τους κρατάμε στην καρδιά μας. Σήμερα δεν θα πούμε αδείο. Θα πούμε ένα ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για μια ζωή γεμάτη αγάπη. Για τις αναμνήσεις που κανείς δεν μπορεί να πάρει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, να το ξέρεις. Από εμάς εδώ στο στούντιο σου στέλνουμε μια ζεστή αγκαλιά και να θυμάσαι πως όταν ο πόνος αρχίσει σιγά σιγά να μαλακώνει, θα μείνει αυτό που έχει πάντα τη μεγαλύτερη αξία. Η αγάπη. Αυτή δεν θα φύγει ποτέ.

Και λίγο πριν έρθω εδώ πέρα στο στούντιο, είχα μια βιντεοκλήση με το φίλο μου τον Γιάννη. Με το φίλο μου τον Γιάννη είμαστε σαν οικογένεια, έτσι. Είναι ο αδερφός μου που λείπει, ρε παιδί μου, που δεν έχω εδώ πέρα. Έχω έναν αδερφό στην Θεσσαλονίκη. Και μιλούσαμε, ρε παιδί μου, γενικότερα, και το επίκεντρο βασικά ήταν αυτό. Έχεις γράψει ποτέ ένα μήνυμα και πριν πατήσεις αποστολή να το σβήσεις? Όχι γιατί άλλαξες γνώμη, αλλά γιατί σκέφτηκες λίγο παραπάνω. Και εκεί μέσα σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση με τον εαυτό σου, με τον εγκέφαλό σου. Το δάχτυλο λέει στείλτο, η λογή λέει άστο, και η οθόνη περιμένει υπομονετικά να αποφασίσεις. Περίεργο. Πόσα πράγματα δεν υπόθηκαν ποτέ, κι όμως αλλάξαν ανθρώπους. Ίσως τελικά η ζωή να μην θυμάται μόνο λόγια που ακούστηκαν, θυμάται και εκείνα που έμειναν σιωπηλά. Και ξέρεις κάτι, δεν είναι όλες οι σιωπές δειλία. Μερικές φορές είναι σεβασμός και άλλες είναι αγάπη που διάλεξες να μην γίνει βάρος. Το πιο δύσκολο κουμπί στο κινητό δεν είναι η αποστολή, είναι η διαγραφή. Γιατί μέχρι να το πατήσεις έχεις ήδη μπει μέσα σου και έχεις πει όλα όσα ήθελες να πεις. Έγραψες, διόρθωσες, ξανάγραψες, έβαλες μια τελεία, έσβησες μια λέξη γιατί σου φάνηκε βαριά, μια άλλη σου φάνηκε χαζή. Και στο τέλος έσβησες ολόκληρο το μήνυμα. Όχι επειδή δεν είχε σημασία, αλλά επειδή είχε περισσότερο από όσο άντεχες να δείξεις. Όλοι έχουμε ένα μήνυμα που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Κι όμως έμεινε βαθιά μέσα μας. Δεν όλα τα μηνύματα για να σταλούν. Μερικές φορές γράφονται μόνο και μόνο για να καταλάβουμε τι νιώθουμε. Το νιώθουμε σίγουρα.

πάμε στα γνωστά παραμυθάκια μας. Ένα κλειδί που δεν ανοίγει πια καμία πόρτα. Περίεργο πράγμα τα κλειδιά. Όσο τα χρειαζόμαστε τα κουβαλάμε παντού. Και όταν πάψουν να ανοίγουν κάτι, μένουν σε ένα σιρτάρι. Δεν τα πετάμε όμως, τα αφήνουμε εκεί, λες και κρατάνε ακόμα μια μικρή ιστορία. Ένα παλιό σπίτι, ένα γραφείο, ένα λουκέτο. Ίσως μια εποχή που έκλεισε αθόρυβα. Έχω δει ανθρώπους να κρατούν χρόνια ένα άχρηστο κλειδί. Όχι γιατί ξεχνούν να το πετάξουν, αλλά καμιά φορά δεν αποχωριζόμαστε το μέταλλο, αποχωριζόμαστε όσα άνοιγε. Και τελικά δεν είναι όλα τα κλειδιά φτιαγμένα από πόρτες. Μερικά υπάρχουν μόνο για να μας θυμίσουν ότι κάποτε μπήκαμε κάπου που άξιζε. Και αυτό όσο περνούν τα χρόνια είναι αρκετό, έτσι. Γιατί οι πιο όμορφες πόρτες της ζωής μένουν ανοιχτές μέσα μας. Ακόμα και όταν το κλειδί δεν χρησιμεύει πια. Δεν προσπαθείς να θυμηθείς την πόρτα. Θυμάσαι τη ζωή που υπήρχε πίσω από αυτήν. Τάσο μου για σένα και τον Ηρακλή.

Υπάρχουν, ρε παιδιά, κάποιοι άνθρωποι που μοιάζουν με ανοιχτό βιβλίο. Τους γνωρίζεις την πρώτη μέρα και είναι σαν μια σελίδα, η πρώτη σελίδα έτσι, και στη τρίτη σελίδα ξέρεις ήδη το τέλος. Και υπάρχουν και εκείνοι που είναι σαν τα παζλ. Όχι από εκείνα με τα 100 κομματάκια, από εκείνα που ανοίγεις το κουτί και λείπουν τρία. Πάντα λείπουν τρία. Και κάπως έτσι αρχίζει η μεγάλη περιπέτεια. Βρίσκεις μια γωνία και χαίρεσαι, λες και ανακάλυψες μια ολόκληρη ήπειρο, έτσι. Ταιριάζεις δύο κομμάτια και νιώθεις σοφός. Μετά δοκιμάζεις το ίδιο κομμάτι σε 20 διαφορετικά σημεία, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι το μόνο που δεν ταιριάζει είναι η επιμονή σου. Έτσι είναι και οι άνθρωποι. Τους γνωρίζεις Δευτέρα και πιστεύεις πως τους κατάλαβες. Έρχεται η Τρίτη και εμφανίζεται καινούριο κομμάτι. Την Τετάρτη αλλάζουν γνώμη, την Πέμπτη αλλάζουν διάθεση. Την Παρασκευή αλλάζουν και κούρεμα για να μην υπάρχει καμιά ελπίδα αναγνώρισης. Αυτό δεν συμβαίνει στις Παρασκευές μας όμως, έτσι. Και πάνω που λες τώρα ολοκληρώθηκε η εικόνα, γυρίζουν το παζλ από την άλλη πλευρά. Αν οι άνθρωποι ήταν εύκολοι, θα υπήρχαν οδηγίες χρήσης. Θα άνοιγες το κουτί και θα έγραφε «Συναρμολόγηση σε 10 λεπτά παρακαλώ». Δεν απαιτούνται εργαλεία. Ευτυχώς δεν γράφει τίποτα όμως. Τελικά η ομορφιά δεν βρίσκεται στο να ολοκληρωθεί το παζλ. Βρίσκεται στο ότι πάντα θα υπάρχει ένα κομμάτι που θα σε κάνει να χαμογελάς. Και να λες «Τελικά εδώ πήγαινε». Και κάπως έτσι κυλάει και η ζωή. Με κομμάτια που χάνονται, με κομμάτια που βρίσκονται και με την κλασική απορία που μας βασανίζει πάντα, ρε παιδί μου, εμάς και όλη την ανθρωπότητα. Ποιος μάζεψε το παζλ και άφησε το κουτί στη μέση του δωματίου. Αυτά είναι.

Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: You will not be able to turn this record off.
2: Back to the music. Rock Radio 104.7.

Καλοπροαίρετοι να είμαστε, έτσι λένε οι σοφοί. Και καλά κάνουν. Γιατί αν αρχίσουν οι υποψίες από το πρωί, ούτε ο καφές δεν προλαβαίνει να κρυώσει. Μετά έρχεται και η δεύτερη συμβουλή. Μη πιστεύετε τις φήμες. Εντάξει, λογικό. Γιατί οι φήμες είναι το μοναδικό πράγμα που ταξιδεύει με ταχύτητα φωτός, έτσι. Χωρίς να πληρώνει διόδια. Και συνεχίζει η Σοφία. Να πιστεύετε μόνο όσα βλέπουν τα μάτια σας. Ωραία, μέχρι εδώ όλα καλά. Μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Αν τελικά τα μάτια σου δουν ακριβώς αυτό που έλεγε η φήμη, τότε η φήμη δεν ήταν κουτσομπολιό, ήταν πρόωρη ενημέρωση. Τα μάτια είναι οι πιο αυστηροί μάρτυρες. Δεν κάνουν δηλώσεις, δεν δίνουν συνεντεύξεις, απλώς βλέπουν. Και τότε έρχεται η μεγάλη ανατροπή. Αν το δουν τα μάτια, τότε πιστέψτε και τις φήμες. Όχι γιατί οι φήμες έγιναν ξαφνικά σοφές, αλλά γιατί μια φορά έτυχε. Έτυχε να πετύχουν το δρόμο προς την αλήθεια. Η φήμη είναι από τα γρηγορότερα πλάσματα. Έχει φτερά όταν κυκλοφορεί, αλλά είναι και χελώνα μαζί. Έχει βαρύδι όταν έρθει η ώρα να αποδειχθεί. Η αλήθεια από την άλλη δεν βιάζεται ποτέ. Περπατάει με την ησυχία της, λες και έχει όλο το χρόνο του κόσμου. Και όταν φτάνει, βρίσκει τη φήμη ήδη κουρασμένη να την περιμένει. Τι να πει κι αυτή. Μια μικρή συμβουλή. Καλοπροαίρετοι να είμαστε. Εύπιστοι όχι. Να μην καταπίνουμε την κάθε φήμη αμάσιτη. Αλλά αν έρθει εκείνη η σπάνια στιγμή που τα μάτια δουν αυτό που όλοι ψιθύριζαν, τότε μάλλον οι φήμες δεν έτρεχαν μπροστά από την αλήθεια. Απλώς η αλήθεια άργησε λίγο. Ήταν στο δρόμο για την Κρήτη. Και έτσι έδωσε χρόνο στη φήμη να γίνει διάσημη. Έτσι συμβαίνει πάντα με την αλήθεια. Ακόμα και αν χάσει τον δρόμο της, όσο αργά και αν περπατά, ξέρει πάντα τη σωστή διαδρομή. Ξέρει πάντα τη σωστή διεύθυνση.

Συμφωνώ απόλυτα. Είμαστε μανούλες να δίνουμε συμβουλές, έτσι. Φυσικά μας αρέσει και να ακούμε να μας δίνουν συμβουλές, ειδικά για πράγματα που θέλουμε να ακούσουμε. Και πάντα οι συμβουλές είναι σαν την ομπρέλα. Συνήθως εμφανίζονται όταν έχει ξεσπάσει η καταιγίδα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν απάντηση πριν ακόμα ακουστεί η ερώτηση, ε. Το έχω δει άπειρες φορές αυτό. Αν υπήρχε αγώνισμα συμβούλων, θα έπαιρναν το χρυσό μετάλλιο. Καλή είναι και αυτοί, χρειάζονται. Το αστείο είναι πως τα λάθη έχουν ένα παράξενο τρόπο να γίνονται οι καλύτεροι δάσκαλοι. Δεν δίνουν απολυτήριο, αλλά αφήνουν να ξέχασε το μάθημα. Κάθε φορά που ακούγεται τη φράση «άκου να δεις», κάπου μια απόφαση αρχίζει να τρέμει. Και όταν ακολουθεί το «αν ήμουν στη θέση σου», η υπόθεση αποκτά και δεύτερο σενάριο. Οι συμβουλές δίνονται δωρεάν, αλλά η εφαρμογή τους έχει πάντα κόστος, ε. Τα λάθη από την άλλη έχουν τουλάχιστον το προτέρημα της ειλικρίνειας. Δεν υπόσχονται θαύματα, μόνο εμπειρία. Και η εμπειρία είναι εκείνο το παράσημο που αποκτάται αφού προηγηθεί μια μικρή περιπέτεια. Και στη τελική, ρε παιδιά, αν είναι να γίνει γκάφα, τουλάχιστον ας έχει και καλή ιστορία να τη θυμούνται όλοι. Γιατί όπως και να έχει, οι σωστές αποφάσεις περνούν ήσυχα, αλλά τα ευρηματικά λάθη γράφουν τις καλύτερες κωμωδίες. Πάμε να κάνουμε μια κωμωδία.

Καλησπέρα Στελίτσα μου και σε σένα, καλώς ήρθες. Και μόνο που είσαι εδώ πέρα, δεν πειράζει που έχασες το πρώτο μισάωρο. Αλήθεια λέω, Χριστινάκη μου, αλήθεια λέω, πραγματικά. Λένε πως η αλήθεια είναι σαν το καφέ, έτσι. Άλλοι το θέλουν σκέτο, άλλοι το θέλουν γλυκό και άλλοι προτιμούν να μην το πιούνε ποτέ. Υπάρχει και ένα άστανα πάνερ, αδερφέ. Άθλημα που εκεί δεν παίρνει μετάλλια και κύπελα, αλλά...

Υπάρχει και αυτήν η πίστα πολύ πολύ μεγάλη. Εκεί όπου κάποιος νομίζει πως όλοι γύρω του κοιμούνται και μόνο εκείνος είναι ξύπνιος. Εκεί συνήθως δεν ακούγεται χειροκρότημα, ακούγεται μόνο μία σιωπή. Και η σιωπή πολλές φορές λέει περισσότερο από χίλιες λέξεις. Πάντως η ζωή έχει απίστευτο χιούμορ, το ξέρουμε πολύ πολύ καλά αυτό, έτσι. Την ώρα που προσπαθείς να κρύψεις την αλήθεια, εμφανίζεται από την πίσω πόρτα και σου λέει «Καλησπέρα, με θυμάσαι?» Άλλωστε, το ψέμα είναι σαν δανεικό σακάκι. Στην αρχή δείχνει ωραίο, αλλά κάποια στιγμή φαίνεται ότι τα μανίκια είναι κοντά. Και ξέρετε ποιο είναι το ωραίο? Η αλήθεια δεν χρειάζεται μεγάφωνο, περπατάει ήσυχα και στο τέλος φτάνει πάντα πρώτη. Ο καθρέφτης πάλι είναι ένας πολύ τίμιος φίλος, απλά δείχνει. Αν τώρα δεν μας αρέσει αυτό που δείχνει, δεν φταίει ο καθρέφτης. Γι' αυτό ας αφήσουμε τα θεατρικά στην άκρη. Η ζωή δεν είναι παράσταση με πρόβες, είναι ζωντανή μετάδοση. Και στη ζωντανή μετάδοση δεν υπάρχει δεύτερη λήψη, δεν υπάρχει replay. Οπότε λιγότερη υποκρισία, περισσότερα χαμόγελα, λιγότερες υπερβολές, περισσότερη αλήθεια. Και αν είναι να κοροϊδέψουμε κάποιον, να κοροϊδέψουμε μια συννεφιασμένη μέρα, βάζοντας δυνατά μουσική. Γιατί η μουσική δεν λέει ποτέ ψέματα. Αν ένα τραγούδι αγγίξει την ψυχή σου, την καταλαβαίνεις από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο. Ας κρατήσουμε λοιπόν το κέφι μας, να αφήσουμε την καλή μας διάθεση να πάρει το μικρόφωνο και ας θυμηθούμε μια μικρή αλήθεια. Η εξυπνάδα φαίνεται από όσα λες. Η σοφία από όσα δεν χρειάζεται να αποδείξεις. Πάμε να διαλέξουμε τη σοφία. Όχι τη Σοφία Λιμπέρτη, την άλλη.

Καμιά φορά δεν λείπουν οι λέξεις, η μετάφραση λείπει. Άλλος λέει καλημέρα και εννοεί φέρε μου ένα καφέ. Κι άλλος λέει δεν πειράζει και μέσα του έχει ήδη γράψει ολόκληρο κατηγορητήριο. Δύσκολο πράγμα η συνεννόηση σήμερα. Στην ίδια γλώσσα μεγαλώσαμε και πάλι ο καθένας κρατάει το δικό του λεξικό. Υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε μόνο τις λέξεις και υπάρχουν και εκείνοι που ακούνε και τις τελείες. Καμιά φορά ακόμα και η τελεία κάνει περισσότερο θόρυβο από μια φωνή. Το αστείο είναι πως όλοι ζητούν ειλικρίνεια μέχρι να τη συναντήσουν. Μετά αρχίζουν οι εκπτώσεις. 50%, 60%, λίγο πιο απαλά, λίγο πιο όμορφα, λίγο πιο βολικά. Η αλήθεια όμως δεν έχει κορδέλα, έρχεται όπως είναι, με τις γωνίες της και τις ανάποδες στροφές της. Και κάπου εκεί καταλαβαίνει κανείς πως το πρόβλημα δεν είναι η γλώσσα. Είναι ότι οι άλλοι μιλούν με το στόμα και άλλοι μιλούν με τα συμπεράσματα. Οπότε πριν ζητήσεις ερμηνεία, ίσως αξίζει πρώτα να ακουστεί η πρόταση ολόκληρη. Γιατί όταν χρειάζεται εξήγηση, ακόμα και η πιο απλή κουβέντα, δεν χάθηκαν οι λέξεις, χάθηκε η συχνότητα. Και αν η συχνότητα δεν βρεθεί, όσο δυνατά και να παίξει το ραδιόφωνο, ο καθένας θα ακούει μόνο το δικό του σταθμό. Εμείς είμαστε πάντως στον σωστό σταθμό, έτσι. Είμαστε στο Rock Radio Mikel. Είμαι ο Γιάννης ο Δημητρόπουλος και είμαι εδώ πέρα τις Παρασκευές τα βραδάκια, πιστός στο ραντεβού μου. Και το καλοκαίρι.

Καμιά φορά ρε παιδιά, αναρωτιέμαι με κάποιους ανθρώπους πώς τα βλέπουν όλα flat, πώς τα βλέπουν όλα μια ευθεία γραμμή. Η ζωή μας είναι πολύ όμορφη όταν είναι καρδιογράφημα, όταν υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και όχι όταν είναι όλα μια ευθεία γραμμή. Αλήθεια, πες μου τώρα, πώς θα ζήσεις τη μαγεία αν δεν πιστεύεις σε αυτήν? Κλείσε μια στιγμή τα μάτια, άκου. Ο κόσμος δεν κάνει ποτέ τόση φασαρή όσο οι σκέψεις μας. Κι όμως, κάπου ανάμεσα σε ένα ψήθυρο και σε μια σιωπή, η ζωή συνεχίζει να κρύβει μικρά θαύματα. Όχι εκείνα που αλλάζουν τον κόσμο, εκείνα που αλλάζουν εμάς. Και αυτό έχει σημασία, να αλλάζουν εμάς. Λένε πως η μαγεία χάθηκε. Όχι, δεν χάθηκε. Απλώς κουράστηκε να συστήνεται σε ανθρώπους που ζητούν αποδείξεις για όσα μπορούν να νιώσουν. Δεν θέλετε να νιώσετε ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Για ακούστε με λιγάκι προσεκτικά. Και για πες μου βασικά, πότε ήταν η τελευταία φορά που κοίταξες τον ουρανό χωρίς να ψάξεις τι ώρα είναι? Πότε περπάτησες στη βροχή χωρίς να σκεφτείς αν θα βραχείς ρε παιδί μου? Πότε άφησες μια ευχή να φύγει ψηλά χωρίς να υπάρχει αμφιβολία? Ας την να πάει στο καλό. Ξέρεις, η αμφιβολία μπαίνει αθόρυβα από το παράθυρο και διώχνει τη φαντασία από την πόρτα. Και ύστερα μας πείθει πως μεγαλώσαμε. Όχι ρε μεγάλε, μεγαλώνει μόνο όποιος σταματάει να εκπλήσεται. Εμείς δεν θέλουμε να εκπλησόμαστε. Ξέρεις κάτι, η ηλικία δεν μεθιέται με τα χρόνια, μεθιέται με τις φορές που είπες δεν γίνεται. Κι όμως, ο ήλιος κάθε πρωί ανατέλει χωρίς να ζητάει την έγκριση κανενός. Ένα λουλούδι θα ανθίσει χωρίς να γνωρίζει αν κάποιος θα το προσέξει, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Όλη η φύση πιστεύει. Μόνο ο άνθρωπος έμαθε να αμφιβάλλει. Και τελικά ίσως εκεί και να χάνεται κάπου η μαγεία, έτσι. Η μαγεία δεν κατοικεί στα ξόρτια. Κατοικεί στη προσμονή, στη πρώτη λέξη ενός έρωτα. Στη τελευταία αγκαλιά πριν από έναν αποχωρισμό. Στο γέλιο που έρχεται τη πιο απρόσμενη στιγμή. Στο φως που επιμένει ακόμα και όταν η νύχτα μοιάζει ατελείωτη. Ξέρεις τι πιστεύω? Η μαγεία δεν είναι κάτι που συμβαίνει, είναι κάτι που αναγνωρίζεται. Περνά καθημερινά από δίπλα μας, στέκεται μόνο σε εκείνους που κρατούν ακόμα ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό. Τι να σου πω τώρα ρε παιδί μου, αν ποτέ νιώσεις πως όλα γύρω σου είναι γκρίζα, μην ψάξεις περισσότερο φως, άναψε περισσότερη πίστη. Η μαγεία δεν έφυγε ποτέ. Εμείς σταματήσαμε να την περιμένουμε. Να σου πει κάτι ακόμα ο Δημητρόπουλος. Εκείνη ακόμα περιμένει να τις ψιθυρίσεις. Σε πιστεύω. Να το πεις δυνατά όμως, έτσι. Σε πιστεύω. Και τότε έτσι, χωρίς θόρυβο, χωρίς πολλές εξηγήσεις, η ζωή αρχίζει να λάμπει ξανά. Και μάλιστα από μέσα. Ξέρεις κάτι, από μέσα γίνεται η δουλειά.

Και κάπου εκεί μας έχει τρελάνει όλους αυτός ο φίλος μας. Και πολύ φίλος μας μάλιστα. Το ξέρουμε σαν κάλπικη δεκάρα. Ερωτεύτηκε μια γυναίκα που δεν τον κέρδισε με την ομορφιά. Με το μυαλό της μας έλεγε. Και φυσικά όλοι μας κάναμε στην άκρη. Είπαμε εδώ μιλάει ο άνθρωπος που είδε κάτι που εμείς δεν βλέπουμε. Τελικά δεν το βλέπουμε γιατί δεν υπήρχε. Υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα στην εποχή μας. Πολλοί μπερδεύουν την εξυπνάδα με την ικανότητα να μπερδεύουν τους άλλους. Όχι γλυκούλα μου, δεν είσαι ιδιοφία, επειδή λες διαφορετική ιστορία στο καθένα. Είσαι απλώς ο λόγος που εφευρέθηκε η φράση διασταύρωση στοιχείων. Νόμιζα ότι όλους τους έχεις στη τσέπη, στο τσεπάκι. Μόνο που η τσέπη είχε τρύπα, ε. Και κάπως έτσι τα ψέματα έπεφταν στο δρόμο. Τα μαζεύαμε. Το αστείο με τους χειριστικούς ανθρώπους είναι ότι έχουν πάντα την ίδια δυναμία. Πιστεύουν πως είναι οι μόνοι που σκέφτονται. Οι υπόλοιποι, κατά τη γνώμη τους, είναι διακοσμητικά φυτά. Και μάλιστα πλαστικά, ούτε καν φυσικά. Ξέρεις όμως κάτι. Μια μέρα αρχίζουν να μιλάνε ακόμα και τα πλαστικά. Για φαντάσου. Και τότε καταλαβαίνουν ότι δεν τους πρόδωσαν οι άνθρωποι, τους πρόδωσαν οι αλαζονίες τους. Το ψέμα, ξέρεις, δεν πεθαίνει όταν το αποκαλύπτουν οι άλλοι. Το ψέμα πεθαίνει όταν αρχίζει να το πιστεύει αυτός που το λέει. Και κάπου εκεί τελειώνει και το έργο. Μια του ψεύτη, δυο του ψεύτη, τρεις και η κακή του ώρα. Μπορείς να ξεγελάσεις κάποιον μια φορά, μπορείς και δεύτερη, αλλά όταν αρχίζεις και πιστεύεις ότι είσαι ο Φρανς Φορντ Κόπολα, κάτι δεν πήγε καλά. Συνήθως είσαι απλώς ένας κακός ηθοποιός. Και στη δουλειά σου, ξέρω τι λέω, και στη προσωπική σου ζωή, απλά δεν έχεις καταλάβει ότι έχει πέσει η αυλαία. Τα φώτα έσβησαν, αλλά δεν το έχεις καταλάβει. Και πες μου τώρα εσύ, Άννα Μαρία, ότι δεν σπάμε τα όρια συνεχώς.

Μια δυνατή αγκαλιά στον Δημήτρη Γκατζούτα, στο Γιάννη το Μίσκα, στο Γιώργο το Τζίμα, Γιωργάκη μου, στο Μάκη το Παντελή, στη Φωτεινή τη Παπάζοβλου, εδώ τη δικιά μας, στη Χριστίνα τη Σαπουτζή, στο Γιάννη το Παπαδόπουλο, στη Ράνια την Αντωνοπούλου, πολύ καλή ραδιοφωνικός παραγωγός, στη Φρόσο μας, Φροσάκι μου. Αλεάντο, γεια σου Άδωνη Άρχοντα. Στην Όλγα την Κουτσόνου, στη Σόνια την Αντωνιάδου, στην Άννα Μαρία μας, στον Ηλία το Παπά. Όπου κι αν πας, Ηλίας Παπάς μας έκανε και καλοκαιρινούς. Στο Κώστα το Τερσόπουλο πάνω στη Πρέσπα, στην Ελένη τη Χασάνη, φανταστική ηθοποιός. Στον Χρήστο το Δούμπαλη, Φλόρινα. Στο Δημήτρη το Μουρατίδη, Φλόρινα, Φλωρινάρα μου, αγάπη μου. Στο φίλο μου το Τάσο το Σερταρίδη, στη Μελβούρνη, εκεί στην Αυστραλία. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε αποκτήσει πολύ στενή επαφή. Είχα χρόνια να τον ανταμώσω και πολύ χαίρομαι που τον αντάμωσα. Στον Νίκο το Παπακώστα, Νικολή μου, από εβδομάδα έχουμε ποτάρα. Στο Γόγο το Κοτόπουλο, Γιωργάκη μου, αγορίνα μου. Στον Νίκο το Χαζηδημητρίου, στην Ελένη την Αδάμ, Ελενίτσα μου. Στο Κοσμά το Ρούφα, στο Δημήτρη το Κονιαλίδη, τον αγαπημένο μου ψυχολόγο. Στο Τζίμι το Δημητρίου, στη Γεωργία τη Λιατζάκη, στο Γιώργο το Ματζάνη, στην Καβάλα. Στο Χρήστο το Γιανουλίδη, στο Κατερινάκι μας, στη Τόμτσι. Στο Γιάννη το Σελβίδη που μόλις μου κάνει κλίση. Στη Μαρία την Παγώνη που παραθερίζει και μας έχει στείλει μόλις μια φωτογραφία. Στη Στέλλα και το Δημήτρη. Αχ, Στελίτσα μου, με τα ωραία σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευλογημένο ακουστικό, Μαρία μου. Το αγαπώ αυτό το ακουστικό, να ξέρεις. Στην προθέρμανση είμαστε. Στον Νίκο το Φρατζούλη, στην Κατερίνα την Αντριανάκη, θα σου δώσω ένα φυλάκι. Στη Μαρία τη Σωτηριάδου, στο Γεράσιμο του Καραμανίδη που δεν μας έστειλε σήμερα μήνυμα, στην Έλενα Τσακυρίδου, Ελενάκη μου, στον Κυριάκο τον Κυριάκο το Κουγιντζόγλου, Φωνάρα. Στο Χρήστο το Πάσπα, ραδιοφωνικός παραγωγός και αυτός, στο Βασίλη το Σιάκο τον Οικονομίδη, στο Μαγδάκι μας την Επανομή, στην Αταλία μας, στο Μιχάλη του Νασίκη, στο πανέμορφο αυτό κορίτσι που λέγεται Ευαγγελία Ηλία, στη Βάσο τη Μάσκα, στη Δινάρα μας, στη Δράδη, στη Δίνα, στη Φλόρινα, στο Μαράκι μας, στη Μαρία τη Λαζίδου. Πάντα παρόν, πάντα με την ωραία κουβέντα, με τα καλά της λόγια και με τις εύστοχες παρατηρήσεις της. Παιδιά, αν ξέχασα κάποιον, ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Κάπου εδώ σας λέω καληνύχτα. Κάπου εδώ θα σας πω αυτό που λέμε πάντα. Αύριο το πρωί που θα σηκωθείτε από τα κρεβατάκια σας, να έχετε ζωγραφισμένο στα χείλη σας ένα τεράστιο χαμόγελο. Αύριο είναι Σάββατο και τα Σάββατα είναι ωραία, έτσι, και η Κυριακή είναι ωραία. Ένα καφεδάκι στην παραλία είναι ό,τι πρέπει. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Πιθανόν, έτσι, όχι 100%, αλλά πιθανόν για τετράωρο. Καλό μας βράδυ, καλή μας ημέρα και πάμε δυνατά.

is Rock Radio Thessaloniki.